0: ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
1: Σε λιώνω με μια πουνιά.
2: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο.

0: Prisma 92.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

ξέρεις τώρα τι ζητάς. Μαζί μου γιατί περπατάς στις νύχτας τα σφιχτά δεσμά. Μέσα μου κι ένα-δυο φωτιές του διμηνού λαβωμάτιες. Πώς με μεθάει η εξαστεριά.

ξεψάμε στιγμές του έρωτα οι μαχαίριες. Εγώ θα τις

0: Πρίσμα 92.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν.

0: 92.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

θέλει δυο σιωπή όπως

Κι ο καλούς νόμιζες πως τους είδες να τελειώνουν και φεύγεις για άλλους ουρανούς. Για μένα είσαι απ' αυτούς τους χαμηλούς χαρταετούς.

0: 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζετε με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό runway. Mary Street, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I
3: feel exceptional. Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιν. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Runaway. Mary Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I
3: feel exceptional. Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
6: Άσε μαζένου πα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
7: Σε λιώνω με μια μπουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
11: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
12: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
13: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπιρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Call Gary into my office. There is a situation here.
3: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
4: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιν. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
5: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: Prisma 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Blessas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
3: Πρέπει να προστατεύουμε
4: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
5: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραβηδήσει.
6: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
7: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: πάντα και ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρυλική Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free,
3: I feel exceptional. Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθεια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Blessas the Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
3: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
2: Μπορείς να ξεφύγεις.
3: Κανείς δεν ξεφεύγει.
2: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
3: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
2: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
3: Ήρθε η ώρα.
2: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
4: Call Gary into my office. There is a situation here.
5: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
10: Πρίσμα 90 και 2.

σε καρδιά μου και ζήσε. Καημέ με εκδικήσε, εμπόδιο είσαι. Την τύχη θα ψάξω, ζωή να σ' αλλάξω. Μοιραίο το δάκρυ κι ας πέσει στην άκρη. Ζωή μου σαν πέτρα, έξω απ' τα μέτρα κιλά.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή, ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια από 3,60 μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plessas The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
4: Πρέπει να προστατεύουμε
5: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
7: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
8: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.

0: και 2.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
2: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
3: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
4: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Runaway. Mary Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
5: exceptional. Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείτε από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις την πως είσαι.
6: Άσε μαζένουπα.
7: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Lessas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 52.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρίντα Ντέκτιν. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: και 2.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Πρέπει να προστατεύουμε
4: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
5: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
6: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
7: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ρίσμα 90 και 2.

πιο καλούς νόμιζες πως τους είδες να τελειώνουν και φεύγεις για άλλους ουρανούς. Για μένα είσαι απ' αυτούς τους χαμηλούς χαρτάκους.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρυλική Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό runway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I
3: feel exceptional. Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ναι, έχεις τι πως είσαι.
6: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
7: Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Call Gary into my office. There is a situation here.
4: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 90 και 2.

Έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα. Αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα, μέσα στην καταιγίδα

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Θα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε. Είναι που μου λείψες πολύ,

0: 92.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Πρέπει να προστατεύουμε
3: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
4: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
5: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενόντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
6: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

μακριά της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρυλική Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free,
3: I feel exceptional. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις την πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Call Gary into my office. There is a situation here.
3: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
5: Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό?

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
3: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή, ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιν. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
4: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Πρέπει να προστατεύουμε
3: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
4: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
5: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλαινοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
6: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρυλική Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I
4: feel exceptional. Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
7: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
11: Το περιεχόμενο του επέσχυντου νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα, με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία, επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα. Ακόμη αναφέρεται στην αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό ναυτικό και τις προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου. Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του, με την οποία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Επανέλαβε παράλληλα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα ως κυβέρνηση, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Περισσότερα στο ενικός.gr. Επίθεση με ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε πως τα επίπεδα ακτινοβολίας παραμένουν φυσιολογικά, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους μετά από μετοπική σύγκρουση δύο οχημάτων στη Ρόδο. Το ένα αυτοκίνητο ανετράπη με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό των επιβενόντων. Ερευνά διεξάγουν οι αρχές για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή από σήμερα στη γραμμή 2 του μετρό. Οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Μετά τη Λάρισα και ο Πανσεραϊκός υποβιβάζεται στην Super League 2. Πριν από λίγο ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Πανετολικό για την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League. Στην Premier League η Manchester United νίκησε με 3-2 την Nottingham Forest. Στην Ιταλία, στο ντέρμπι της Ρώμης, η Ρώμα κέρδισε με 2-0 τη Λάτσιο. Περισσότερα στο philathlos.gr.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
11: Γενικά ήθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρειο έως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

οι Κυριακές του Πολιτισμού με τον Γιώργο Λιάνη. Κάθε Κυριακή από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα.

Άνοιξη και τέταρτο. Η ανίατη μελαγχολία των Ελλήνων κυριαρχεί. Είμαστε η χώρα με τις μεγάλες προσδοκίες. Κάτι τέτοιο κάναμε και στείλαμε αυτό το πολύ συμπαθές πρόσωπο, πολύ γλυκό παιδί, τον Ακύλα. Βέβαιοι όντες όλοι και κυρίως τα μέσα μαζικής επικοινωνίας ότι θα σκίσει.

ήταν ένα φιάσκο των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Φτιάξαν ένα είδωλο μέσα σε 15 μέρες. Είναι σίγουρο ότι το παιδί λύγησε κάτω από το βάρος αυτής της ευθύνης. Η πρώτη του ερμηνεία ήταν πολύ καλύτερη από τη δεύτερη. Είχε το τρακ δηλαδή του τελικού. Αλλά από την άλλη μεριά δεν ήταν και ένα τραγούδι για να πάρει την πρωτιά.

αυτά τα οργανικά, αυτά τα κομμάτια είναι τα μαγικά χαλιά του Μάνου Χατζηδάκη για να ταξιδέψει ένας νέος, ένας άντρας, μια γυναίκα παντού. Και εγώ θέλω να ταξιδέψω απόψε στην πραγματική Ελλάδα και όχι στην ιδεατή που λέει η κυβέρνηση και οι παρικούντες στην κυβέρνηση. Και θα σας πω, χαίρε φτώχεια, χαίρε ακρίβεια, αξιότιμοι κυβερνώντες, χαίρετε. Λυπηθήκαμε κι εμείς πάρα πολύ, όπως και ο Πρωθυπουργός και όλοι σας εκεί στην κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί υπάρχει ακρίβεια και είστε λυπημένοι και οργισμένοι. Συγγνώμη, μήπως έχετε και καμιά ευθύνη? Κυβερνάτε 7 χρόνια και μας είπατε είστε λυπημένοι και οργισμένοι? Έλεος Θεέ μου!

Ο Πρωθυπουργός είπε το φαινόμενο είναι παγκόσμιο. Δεν το αμφισβητώ. Αλλά κάτι κάνουν οι άλλες χώρες. Και προκόβουν. Και δεν φτάνει ο μισθός των Ελλήνων να τελειώνει στις 20 του μήνα κάθε φορά. Συμβαίνει αυτό και με μένα και με εσάς και με όλους. Ο μισθός τελειώνει στις 20.

Για την ακρίβεια, φταίτε εσείς και μόνο εσείς. Την έζησα του πατσί μου στη Φλόρινα. Δεν έχω ξαναβεί την πατρίδα μου σε τέτοια χάλια. Την έζησα ό,τι σε εκπλήξω στο Μεσολόγγι. Δεν έχω ξαναδεί την καρδιά της Ελλάδας, την ψυχή της Ελλάδας, να μην έχει σχολή, να μην έχει παιδιά, να μην έχει νύχτα, να μην έχει μέρα, να μην μπορεί να χτίσει, να μην έχουν οι ψαράδες με ροκάμα του. Αυτό σας ταιριάζει ακριβώς

περιμένω να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8250 και με email studio@realfm.gr.

πράγματα όπως ήταν τη δεκαετία του 50. Θα ακούσουμε το σχετικό τραγούδι. Πηγαίνετε που θέλετε να πάτε. Πηγαίνετε μια βόλτα πάνω στην Δυτική Μακεδονία. Πηγαίνετε στα άλλα σύνορα. Πού είναι η Ελλάδα που βγάζει το ψωμί της και δεν είναι πια ψωροκόστανα? Γιατί εγώ τη βλέπω ότι είναι ψωροκόστανα.

Τι λαός είμαστε ρε παιδιά, τι μεγάλος λαός είμαστε, τι σπουδαίο λαϊκό τραγούδι που έχουμε. Εδώ και 60, 70, 80 χρόνια τραγουδάμε τους καημούς μας, ανατολίτικους, δικότροπους, τα πάντα μέσα στο τραγούδι μας. Ακούσουμε και τη Τραπεζόνα για να θυμηθούμε πώς ήταν η Αθήνα, η Ελλάδα και ο κόσμος στη δεκαετία του 50 και του 60, όπως είναι και σήμερα.

στη Ραπεζόνα πια δεν έχουμε ζωή. Στην πλατεία Βάτης δεν έχουμε ζωή. Στη Φλόρινα Πουίκα δεν έχουμε ζωή. Στο Μεσολόγγι δεν έχουν ζωή. Πού έχουμε ζωή, στην Αθήνα? Που και εδώ πηγαίνουμε σαν τα σαλιγκάρια.

Εμείς θα ζήσουμε και ας είμαστε φτωχοί, αλλά κάτι άκουσα για τα παιδιά. Τι συμβαίνει με τα Ελληνόπουλα? Τι συμβαίνει με τους ανήλικους? Τι συμβαίνει με τις βουτικές από τις θαλάσσες? Τι συμβαίνει με τις αυτοκτονίες των ανηλίκων? Τι συμβαίνει με τη βία των ανηλίκων? Και εκεί τα πάμε καλά. Είναι φαινόμενα τα οποία είναι ζωντανά. Κάθε μέρα μας πιάνει χτυποκάρδι με αυτά που ακούμε στην τηλεόραση. Και δυστυχώς δεν τα κόβουν κιόλα. Τα παρουσιάζουν συνεχώς, με ουρές. Δικάρα τώρα εδώ, μια κορδέλα μοναχή στο Μανταλάκι, δεκαετία του 50 δηλαδή. Μούτσης, καταπληκτικός, δίκημα σχολιού, βιολοντσέλο η φωνή της.

Θέλω να βάλω βόμβα στο πεπρωμένο των Ελλήνων, γιατί πιστεύω μέσα μου βαθιά ότι ό,τι έρχεται είναι χειρότερο από αυτό που ζούμε.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαρτητά.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Call Gary into my office. There is a situation here.
3: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα. 92.
5: Κάη Μιράτα, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε πως τα επίπεδα ακτινοβολίας παραμένουν φυσιολογικά. Περισσότερα στο real.gr. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους μετά από μετοπική σύγκρουση δύο οχημάτων στη Ρόδο. Το ένα αυτοκίνητο ανετράπη με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό των επιβενόντων.
6: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
5: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Παιανίας έως Μαραθώνος, στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος του Ρέντι, στην κάθοδο στο Κόκκινο Μήλο και στην Μεσογείων προς Αθήνα στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Αυτό είναι λατρευτό τραγούδι και για μένα και για πολλά αγαπημένα μου πλάσματα, αλλά για μένα είναι ιδιαίτερο τραγούδι. Ο παλιός στρατιώτης με τον Νταλάρα και τον απίστευτο Μαχαιρίτσα.

υπάρχουν πρόσωπα, πραγματικά αληθινά πρόσωπα, αληθινοί άνθρωποι, που και μέσα στη φυλακή, που και μέσα στα δεσμοτήρια, που και μέσα στα ψυχιατρία, στο δρομοκαΐτιο ας πούμε, είναι ελεύθερα. Αυτά είναι πλάσματα ελεύθερα. Και αν αγαπάω τέτοιας μορφής πλάσματα στη ζωή μου και έκανα τα πάντα για να μιλάω με αυτούς, φυλακισμένους, σε ψυχιατρικές κλινικές, τα πάντα, δαφνή, δρομοκαΐτια, ήταν γιατί είχα ένα φίλο, το Βάρναλι, που έγραψε συγκλονιστικά ντοκουμέντα για το δαφνή τη δεκαετία του 30, του 20, με έναν τίτλο για αυτούς που συνάντησε εκεί, που τα λέει όλα. Άνθρωποι. Η άνοιξη και να μας ξεκουνεί.

Περιμένω τα τηλεφωνήματά σας, τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200, προηγουμένως το είπα λάθος, και με email studio@realfm.gr. Έλεγα λοιπόν για αυτά τα πρόσωπα που εμένα την έχουν σημαντέψει τη ζωή μου, από τον Γκουεμζή μέχρι τη μύδια του Γεντί Κουλέ, από πρόσωπα που συνάντησα πράγματι στις ψυχιατρικές φυλακές, στο μαρτύριο της καθήλωσης. Τα έχω δει όλα στη ζωή μου. Λοιπόν, ενώνω πάντα τον εαυτό μου με αυτούς τους ανθρώπους του πόνου που έχουν δίκαια ενδεχομένως καταδικαστεί σε κάποια πράγματα. Γιατί? Για να τους ενώσω ξανά με τον κόσμο. Γι' αυτό και τους βλέπω με ποιήκια, με αγάπη και με αλληλεγγύη.

0: Real FM.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Έχω γράψει ένα βιβλίο για τη μεγάλη Ελληνίδα τραγουδίστρια Φλέρη Νταντονάκη με τίτλο «Η φεγγαρική Αηδώνα». Είναι παρμένο από ένα στίχο του Νίκου Καρούζου «Η φεγγαρική Αηδώνα, η πιασμένη στα βατόμουρα της συμφοράς». Τη Φλέρη τη λέγαν στα χρόνια μου τρελή. Δεν ήταν τρελή. Αλλά για να μην μας χαλάσει το χατήρι, στο τέλος τρελάθηκε. Η ίδια αποκαλούσε τον εαυτό της η τρεμάμενη τραγουδίστρια. Ακούστε ένα τραγούδι τώρα που δεν τραγουδάει, αλλά τραγουδάει σαν να είναι ένας άγγελος. Για να καταλάβουμε και τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει ελπίδα, τι μπορεί να σημαίνει να περιμένουμε ένα μέλλον, μια άσπρη μέρα για μας.

πικρά καλοκαίρια έμαθα κοντά σου να περνώ.

Μην κλαις, μην κλαις, μην κλαις, μην κλαις το μαράζι. Μάθε φυλαχτό να μην κρεμάς. Να λες, δεν πειράζει, θα έρθει άσπρη μέρα και για μας.

0: Το αφιέρωνο σε αυτό το πλάσμα που έχει μου ζήτησε την άδεια να γράψει ένα μονόλογο για τη Φλέριντα Αντωνάκη. Όποιος θέλει να γράψει ένα μονόλογο για τη Φλέριντα Αντωνάκη, σημαίνει ότι αισθάνεται τι είναι η Φλέριντα Αντωνάκη. Με χαρά μου.
1: Και για μας και για σας και για όλους μας. Άσπρη μέρα, ναι, ναι. Άσπρη μέρα, ναι, ναι. Και για τους μάγκες της γειτονιάς, για τα κορίτσια που πρώτοι μας, και για όλους μας. Άσπρη μέρα, ναι, ναι. Άσπρη μέρα, ναι, ναι. Και για τα όμορφα νησιά, και για τα ψηλά βουνά, και για όλα τα αγαπημένα, και για τα κορίτσια τα πονεμένα, και για τις κόρες που δεν μιλούν, και για τις όμορφες που αγαπούν, και για αυτές που δεν τολμούν, και για αυτές που προτιμούν, και για αυτές που με μισούν, και για αυτές που δεν τολμούν, και για αυτές που δεν μισούν. Άσπρη μέρα για όλους μας, και για τα αγόρια της γειτονιάς, άσπρες κορδέλες για όλους μας, και για τα μικρά μικρά παιδάκια, και για τα μικρά μικρά γεροντάκια, και για τις όμορφες γειτονιές, και για τις ωραίες μου εκκλησιές.

0: Αυτός είναι ένας αυτοσχεδιασμός που τον έκανε μια λευκή γυναίκα και θα τον ζήλευε οποιαδήποτε μεγάλη μαύρη τραγουδίστρια, τον Σπυρίτσο, άλλο οτιδήποτε άλλο. Είναι απίστευτο το πώς αυτοσχεδίαζε η Φλέρι πάντα. Έβγαζε το ψυχικό της κόσμο, τον ενέγκεται μέσα τον εαυτό της. Αυτή ήταν η άσπρη μέρα και φαντάζομαι ότι ο Χαρχάκος που ήθελε να συνεργαστεί με τη Φλέρι, που έχει συνεργαστεί με τη Φλέρι, δεν ξέρω γιατί είναι εδώ, κοίμησαν μετά κάποια έργα. Σου δεν θα ξανακούσει την άσπρη μέρα έτσι.
1: Lucky people, north and south, this is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the
0: Contra tempo τώρα, Iggy Pop. Γιατί και αυτός πέρασε από το Eurovision, αλλά ρε παιδιά, ακούστε πως τραγουδάνε.

Κόρα Μπρέκοβιτς. Έχουμε καιρό να τον ακούσουμε στην Ελλάδα. Εμείς στις πρέσπες τον νοσταλγούμε τον Κόραν. Τον έχουμε φέρει 5 φορές εκεί. Εμείς τον επιβάλαμε στην πατρίδα μας, γιατί τα πνευστά του Κόραν είναι ίδια με τα χάλκινα τα δικά μας. Και όταν ήρθε ο Κόραν στις πρέσπες, πετούσε. Έκανε μια συναυλία που δεν έχει ξαναγίνει τέτοια συναυλία. Και σιγά σιγά ήρθε στην Ελλάδα και έχει κάνει τόσα χρόνια τόσες συναυλίες.

σας έχω μια αίτηση. Το επόμενο τραγούδι, που το ξέρετε όλοι με ένα τίτλο, «Ο Ανθρωπάκος», είναι ένα τραγούδι που βγήκε από μένα. Λοιπόν, στο καφενεδάκι Ωραία Λέσβος, που είναι κάτω στο κέντρο της Αθήνας, όταν τελειώνουμε από τα νέα, πηγαίναμε και παίζαμε χαρτιά. Το καφενεδάκι Ωραία Λέσβος, λοιπόν, παίζαμε κάθε βράδυ χαρτιά και ερχόταν τότε οι κοπέλες μας ή οι γυναίκες μας και μας χτυπάγανε τις πόρτες, γιατί μέναμε μέχρι τις 1, τις 2 τα ξημερώματα. Η Μαρία μου ποτέ δεν ήρθε σε αυτό το καφενεδάκι, γιατί πάντα με άφηνε ελεύθερο. Όταν παραήρθαν οι γυναίκες μια βραδιά, λοιπόν, και εγώ λέω: «Ρε παιδιά, αφήστε μας ήσυχους, θέλω να ζήσω ελεύθερος πια». Και μου λέει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, που ήταν μαζί μου και έπαιζε: «Πώς το πες αυτό? Θέλω να ζήσω ελεύθερος πια». Έτσι γράφτηκε ο Ανθρωπάκος.

Εντάξει, μην σας πάρει από κάτω το ότι χθες το βράδυ ο Ακύλας έχασε την πρώτη θέση και πήγαμε στη δέκατη, τέλος πάντων που πήγαμε. Εδώ έχουμε την Ελλάδα μας, ρε παιδιά. Η Άνοιξη, που σας είπα ότι είναι Άνοιξη και Τέταρτο, η Άνοιξη κουνάει το θυμιατήρι της, το ίδιο στην Αθήνα, το ίδιο στην Πρέσπα. Δεν υπάρχει χώρα τόσο όμορφη η Ελλάδα μας. Να πώς επιβιώνουμε. Να γιατί μπορούμε να ζούμε χωρίς να έχουμε λεφτά. Γιατί έχουμε ήλιο, γιατί έχουμε θάλασσα, γιατί έχουμε αυτό που έχουμε. Και γιατί έχουμε και ένα φιλότιμο. Κοντεύουμε να το χάσουμε αυτό.

0: Real FM.
1: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Καλημέρα.
7: Καλώς τον.
6: Θα ήθελα ένα...
7: Έφτασε.
6: Α, και...
7: Εννοείται.
6: Με...
7: Ξέρω.
6: Χωρίς...
7: Βεβαίως.
8: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλουν.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
3: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιν. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
4: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
6: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του, με την οποία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Επανέλαβε παράλληλα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ο Πρωθυπουργός αύριο θα προεδρεύσει στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ, όπου θα βρεθούν στο επίκεντρο οι διεθνείς εξελίξεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Επίθεση με ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε πως τα επίπεδα ακτινοβολίας παραμένουν φυσιολογικά, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 19 άτομα έχασαν τη ζωή τους στο τελευταίο 24ωρο στον Λίβανο από Ισραηλινές επιθέσεις. Το μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα, επισημαίνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ αποκαλύπτει το περιεχόμενο του επέσχυντου νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα, με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία, επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους μετά από μετοπική σύγκρουση δύο οχημάτων στη Ρόδο. Το ένα αυτοκίνητο ανετράπη με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό των επιβενώντων. Έρευνα διεξάγουν οι αρχές για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Παιανία έως Μαραθώνος και στην κάθοδο του Κηφισού στον Κόκκινο Μήλο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή από σήμερα στη γραμμή 2 του μετρό. Οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Για δεύτερη φορά στην ιστορία της, η εθνική μας ομάδα handball των ανδρών προκρίθηκε στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Πριν από λίγη ώρα στο Ρότερνταμ κέρδισε με 38-33 την Ολλανδία στον δεύτερο αγώνα των play-off και σφράγισε το εισιτήριό της για την τελική φάση. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εκτός έδρας τη Μύκονο με 90-75 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Real Weather.
7: Γενικά ήθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Αλλαγή κλίματος. Αισιοδοξία. Αγάπη. Τρυφερότητα. Πιστότητα. Αμαρτία. Μαγικές μουσικές από την Ελένη Καραΐντρου

προλαβαίνω να λέω το συναξάρι της ζωής μου με υπόκρουση αυτή τη φανταστική μουσική. 20 χρονών, αποτυχημένος χημικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. 20 χρονών, παίρνω μεταγραφή από τον Ερμή Αμιντέο, την γενέτειρά μου που έπαιζα μπάλα και πάω στον Ηρακλή. 20-21 χρονών, γράφω στο περιοδικό Σπουδαστικός Κόσμος, φοιτητικό περιοδικό, γιατί είχα περάσει στη χημεία, το πρώτο μου κομμάτι, Αναμνήσεις από ένα ταξίδι στην Ισπανία. 20. Μετά ξαφνικά όλα συνωμοτούν για να γίνω δημοσιογράφος. 20. Το πρώτο μου ρεπορτάζ λεγόταν «Λίρες, λίρες». Εκείνη τη χρονιά έκανα ένα πάταγο με μια συνέντευξη με την Έλλη Λαμπέτη, για την οποία έχω μετανιώσει πικρά. Αλλά εκείνη τη χρονιά γνωρίζω το Στέλιο Καζαντζίδη και του παίρνω τη θρηλυκή συνέντευξη που μετέπειτα στηρίχθηκαν πάνω σε αυτή πολλά πράγματα. Ο έρωτας με τρυπάει με το βέλος του και έρχομαι από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Και το όνομα αυτή σε μιλία Ιψηλάντη. Που τώρα παίζεται ένας μονόλογός της για τη ζωή της. Δεν ξέρω αν είμαι μέσα, θα πάω. Γράφω στο περιοδικό Επίκαιρα και δεν ξέρω αν θα μπορώ να βγάζω το μήνα. Μου λέει ο Πασαλάρης, ο μεγάλος δημοσιογράφος, γιατί ήρθες παιδάκι με εδώ. Μα του λέω γιατί ερωτεύτηκα. Και τι φταίνουνε, μου λέει, τα Επίκαιρα σε αυτό. Τι θα κάνεις εδώ. Θα κάνω, του λέω, μεγάλες συνεντεύσεις. Πόσο θα γράψεις, μια σελίδα. Θα παίρνεις 500 δραχμές. Πώς θα ζήσεις, αγόρι μου. Ήταν επιπόλαιη κίνηση αυτή. Πήγα την άλλη μέρα και τίποτα, θέλω να γράφω μια σειρά με συνεντεύσεις που θα λέγονται τα είδωλα και τα αντίδωλα. Ποια είναι τα είδωλα, μου λέει, αυτά που φτιάχνει η δικτατορία, του λέω. Δηλαδή, Συνταγματάρχης Βαρτάνης, Ιβ Τριαντάφυλλος, Αλικιβουγιουκλάκη, Φόσκολος κτλ. Και τα αντιείδωλα, Σεφέρης, του λέω, Ελίτης, Βέγκος. 6 μήνες κράτησε η σειρά και μου έβαζε 6 σελίδες κάθε φορά. Έρος ανήκατε μάχαν. Παίρνω τη συνέντευξη με τον Αλέκο Παναγούλη και φεύγω τα Επίκαιρα, γιατί μου αλλάζουνε τον αδόξαστο στη συνέντευξη μέσα, και πάω στο ταχυδρόμο που με ζητάει πολλά χρόνια πριν. Από το ταχυδρόμο στα νέα, που έχω μια σειρά από πολύ μεγάλες επιτυχίες. Οι φυλακές, τα αναμορφωτήρια, αυτά που σας έλεγα πριν, τα ψυχιατρία, απίστευτα κομμάτια. Το μεγάλο οδηπορικό του θανάτου με τους αγνοούμενους στα βάθη της Τουρκίας, να τους ψάχνω φυλακή σε φυλακή. Άρα, μπαίνουν και οι ρεπόρτερ στην ελληνική τηλεόραση. Χαμός. Μέση Ανατολή και πάλι. Ιερουσαλήμ, Ιεριχώς, Βηρητός, Βαγδάτη, Λίβανος. Εκεί ήμασταν, πρώτη γραμμή. Και τώρα το συναξάρι χυναικίζεται, Real News, Real FM, τα λατρεμένα μου πρόσωπα εδώ, ο Νίκος, ο Ανδρέας, μια ζωή και εδώ, 15 χρόνια στο ραδιόφωνο. Αλλά λίρες, λίρες δεν βρήκα ποτέ εγώ, παρά μόνο σε εκείνη την γειτονιά της Θεσσαλονίκης, που ένας γερανός στην Εβραϊκή Συνακία, ένας εξχαφέας, βρήκε ένα τενεκέ με λίρες και ψάχναν όλοι, πέσαν τα σπίτια τους. Όμως το θαύμα είναι μέσα μου, κυλάει στις φλέβες μου. Το θαύμα είναι να προσθέτεις τη μία ηλικία πάνω στην άλλη. Και άμα είσαι γερόντιον όπως είμαι εγώ, θα είσαι και 5 χρονών και 10 και 30 και 50 και 60.

Αχ, και αυτό ήταν πολύ ωραίο. Την έλεγα κόκκινη, όπως κόκκινη λέω και τη Μαρία που είναι απέναντί μου. Και τη λέω μα έστα Ρίτα, γιατί μοιάζει με τη Ρίτα Χέιγουρθ.

0: Με κατέληψες και πολύ καλά έκανες, γιατί ήθελες να φτιάξεις οικογένεια και μου έλεγες εγώ δεν κάνω για οικογένεια. Αυτό ήταν μια μεγάλη αλήθεια.
1: Διγεννηθώ εγώ, διγεννηθείς εσύ.
0: Αλλά και εγώ με τη σειρά μου σου είπα ότι θα τραβήξεις στη Γερμανία που πήγες. Σου είπα ότι στην ίδια γειτονιά θα γυρίζεις. Εκεί στην πάνω πόλη στη Θεσσαλονίκη που γνωριστήκαμε, στα Κάστρα.

Η κόκκινη έναψε μια δεκαπενταετία στο ελληνικό στερέωμα στη νύχτα της Αθήνας. Πλησίασε ακόμα και το μύθο της Μαρινέλλας στα σοου. Δεν λέω στη φωνή. Και έφυγε δυστυχώς από αυτή τη ζωή με Αλσχάιμερ στα 60 της χρόνια. Αυτό το κορίτσι

στο συναξάρι της ζωής μου από τα νιάτα μου έρχεται ο Κομμένος Μησιάς που είμαστε μαζί στην Μπουάτε 107, αυτός τραγουδάει αντιχουντικά τραγούδια και εγώ είμαι ένας δημοσιογράφος που γράφει ελεύθερα. Ο Μανώλης όμως έχει κάνει αντίσταση και συλλαμβάνεται και πάει 40 μήνες φυλακή. Δεν έμεινε τόσο, αλλά έχει αποκτήσει αυτές τις περγαμηνές να μην του κλέβουμε τη δόξα. Από τη λατρεία μου για τον Μανώλη, του γνώρισα τον Γκρανάκη και τη Λίνα. Τη Λίνα άρα, τη φοβερή αυτή, στιχουργό, ποιήτρια, ό,τι θέλετε πέστε. Και του μου λέω, Μανώλη, τράβα και πες το τραγούδι ποτέ. Δεν υπάρχει ωραιότερο ελληνικό τραγούδι. Θα το ακούσετε.

Και εσείς και εγώ το έχουμε πει πολλές φορές αυτό το ποτέ. Δεν είναι ψέμα. Είναι ένα ζωτικό ψέμα. Το έχουμε ανάγκη να το λέμε τότε. Εντάξει, η ζωή έχει και αυτή την υποχρέωση να μας υποδεικνύει ότι το ποτέ δεν υπάρχει.

Με το Μανώλη γνωριστήκαμε στη Θεσσαλονίκη και είμαστε μέχρι σήμερα οι πιο καλοί φίλοι. Αλλά στη Θεσσαλονίκη άνοιμα να γνωρίσω και τον Δημήτρη Μητροπάνου. Πού τον γνώρισα?

Ο Μισάρας, ο Μισάρας, τον γνώρισα στον Ιμητό παίζοντας μπάλα. Αυτός, εγώ, ο Νταλάρας, ο Δημαράς, κάθε Σάββατο. Ωραίος παίκτης, Ολυμπιακάρας αυτός, εμείς άλλα πράγματα. Όμως τον γνώρισα κι αλλιώς. Τραγουδούσε μαζί με τη Χριστιάνα στο πάνω μέρος της Θεσσαλονίκης, σε ένα ξενοδοχείο, και φεύγαμε από εκεί στις 7 το πρωί. Πίσω από τα κάστρα, πίσω από το γελί κουλέ.

0: Τα λαδάδικα είναι υπαρκτά, παιδιά. Με αυτή την ιστορία που περιγράφει ο Μητσάρας, αλλά και τα παλιά χρόνια πήγαιναν εκεί μπροστά στην προκυμαία, ο έκτος στόλος ερχότανε. Και φώναζαν οι κοπέλες που περίμεναν τους ναύτες: «Κορίτσια, ο στόλος».
1: Κελί με βαριά παλικαρίσια να πνοεί.
0: Ό,τι και να κάνει η Αθήνα, ποτέ δεν θα αποκτήσει τη φιλιδονία. Για να μην πω βαξιά,

Στο συναξάρι της ζωής μου, εισήλθε κάποια στιγμή πολύ ξαφνικά και μια καλλιτέχνης, μια τραγουδίστρια της πολύ βαριάς νύχτας, που δεν πίστευε καν ότι αυτή μπορεί να πει τραγούδια διαφορετικά. Της πήρα συνέντευξη και της δικαιολογήθηκα ότι θέλω συνέντευξη, γιατί τα χέρια της φέρονται σαν πουλιά. Και μου έδεσε συνέντευξη. Και το πρώτο τραγούδι που άκουσα από αυτή ήταν αυτό που θα ακούσετε τώρα.

Το παρολάκι μου ζει, δεν την ενδιαφέρει τόσο πολύ νύχτα, στο χωριό της, στη Σικιά της Χαλκιδικής. Με προσκάλεσε για να μείνω μαζί με την σύντροφό μου στο ξενοδοχείο της για 10 μέρες και θα πάω γιατί μας δένει μια κατάλληλη φιλία.

υπάρχει μια παρεξήγηση ανάλογα με τα κέντρα που τραγουδάς, με την ένταση που έχουν οι φωνές εκεί μέσα, με, με τους χώρους τους αποπνικτικούς. Αυτή είναι για μικρούς χώρους, όπως έλεγε η Φλέρη. Η μικρή χώρη για τις μεγάλους η μαγεία χάνεται.

Αυτό το νταλαράκι πάλι που το ξέρω από 18 χρονών. Πόσες φορές συναντυπώρησα με αυτό το αγόρι εγώ στη ζωή μου. Τι φιλομαθής άνθρωπος, τι εκπληκτικός τραγουδιστής, τι ταλεντάρα, τι καριέρα έκανε, τι απίστευτη πορεία έχει.

και εγώ πως πίστευα πως κάπως έτσι είναι ο Νταλάρας, λιγάκι δεν αγαπάει ποτέ, είναι λίγο δύσκολος, αλλά έρθε η Άννα και του άλλαξε τα φώτα. Μου έβαλε την ίσαλο γραμμή που, που έπρεπε, του άνοιξε τα πανιά, τράβηξε την άγκυρα και ταξιδεύουν μαζί μισόν αιώνα.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus. Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olimpo Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Πρέπει να προστατεύουμε
3: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
4: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
5: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλαινοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
6: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
8: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
11: Real Weekend στους 97,8.
12: Λοιπόν, μολύβι και χαρτί, η απόγνωση άνοιξε λαγούμι.

0: οι έλεις που γλιστρούν στο άδειτο πανί. Ο Νίκος ήταν ο πρωτότοκος.
1: Ο Διονύσης Αβόπουλος, η Κατερίνα Γόγου και εγώ ήμασταν τρεις άνθρωποι που στηρίξανε στα δύσκολα τον Νίκο Κοεντζή.
0: Χρόνο αναφλεγμένη. Ο γέρος του είχε κρυψώνα το βουνό.
1: Εγώ δέθηκα μαζί του με μια φιλία που αυτός τη χαρακτήρισε. Είμαστε λογοτιμήτες. Τι είναι αυτό, του λέω. Θα δώσουμε το λόγο της τιμής μας ο ένας τον άλλον, πως δεν θα τον απογοητεύσουμε ποτέ.
0: Κι αυτός τους έβλεπε στρωμένους στη δουλειά.
1: Αλλά ο Σαββόπουλος έκανε ένα κατόρθωμα. Δεν υπάρχει στην ιστορία του τραγουδιού παγκοσμίως, πιστεύω, ένας δημιουργός που να ψυχογράφησε ένα δολοφόνο χωρίς να τον έχει δει.
0: Και την αστυνομία, ώσπου μια μέρα χωρίς αποσκευή, τσουλώντας.
1: Εγώ από την άλλη μεριά έκανα κάτι πολύ τολμηρό. Πήγα μάρτυρας υπερασπίσεως του Κοεμζή στο τέλος της ζωής του στην Πάτρα για να βγει και να αποφυλακιστεί και εγγυήθηκα ότι δεν πρόκειται να κάνει υποτροπή.
0: Θα φεύγει πάντα για το άστρο που δεν φτάνει.
1: Και το Κατερινάκι, το φιλαράκι μου, η Κατερίνα Γόου, ο Μαγιακόφσκι της πλατείας Βικτωρίας, έγραψε «Είχανε δίκιο οι Κοεμζίδες».

0: δεν έκανε υποτροπή. Έφυγε στο μοναστηράκι καλοκαίρι με 40 βαθμούς, άφαγος μία ολόκληρη εβδομάδα και έλειωσε στην κυριολεξία πουλώντας το βιβλίο του.
1: Δύο καταδίκες, 6 χρόνια για κλοπή. Τον είδα όταν βγήκε.
0: Έχω στο σπίτι μου μια ολόκληρη βαλίτσα που μου έστειλε με εντολή στα αδέλφια του, στο Δημοσθένη νομίζω, καραβόσκινο. Την τύλιγε και μέσα έχει εκατοντάδες στίχους ανέκδοτος, εκατοντάδες φωτογραφίες ανέκδοτες, κάποια προσωπικά του πράγματα και ένα τηλεγράφημα που το έχει στείλει στον αδερφό του και έλεγε: Δημοσθένη, όλα μου τα θέματα τα αφήνω στο Γιώργο Λιάνη. Είναι ένα μέλος της οικογένειάς μας.
1: Κατέφυγε στην επαρχία.
0: Ναι, αλλά υπάρχει και άλλη πλευρά. Ένα βράδυ που έβγαλα αυτή την ομιλία υπέρ του Κομζή, αργά τη νύχτα στο σπίτι μου χτύπησε το τηλέφωνο και μια φωνή γυναικεία μου είπε: Λυπόμαστε πολύ για σας κύριε Λιάνη, σας εκτιμούσαμε σαν δημοσιογράφο που υμνείται έναν εγκληματία που σκότωσε το παιδί μου. Τι να πω στη γυναίκα, της είπα σας ζητάω συγγνώμη, καλή σας νύχτα.
1: Μαζί του. Κι ωστόσο ζούσε τελείως σοβαρός, υπνοβατώντας ένα κράτος.
0: Έχουμε κοινές πορείες με τον Διονύση Σαββόπουλο, μας στο ίδιο γυμνάσιο, 5ο Αρένων, περίπου την ίδια χρονιά, ένα χρόνο μικρότερος αυτός. Κοινές πορείες. Στις πρέσπες μου έκανε τις πρέσπες αλλιώτικες, τα βαλκανικά ποδήλατά του ήταν μοναδικά, μου έφερε στους αγγελόφωνους στην καλύτερη χοροδία της Βουλγαρίας. Προσέξτε, ήταν ο πρώτος που ανακάλυψε τι χοροδία είχε η Βουλγαρία. Σκεφτείτε ποιος κέρδισε χθες το βράδυ στη Eurovision.
1: Να ακούω, έλεγε τα λόγια τη φωνή και τα αδερφάκι μου υψωμένο.
0: Και τώρα θέλω να μιλήσω και να τα προλάβουμε όλα, αγαπημένη μου εδώ πέρα Ρίτα, να μιλήσω για τη Χαρούλα που μπαίνει με το τραγούδι αυτό και εσύ Ελένη. Τραγούδι ισοστήκου του Τσικλιρόπουλου, Μπάμπη Τσικλιρόπουλος και μουσική του Θεάνου Μικρούτσικου.

0: στα σύνορα, το ξέρουμε καλά αυτό το αλφαβητάρι. Να πεθαίνεις για την Ελλάδα είναι άλλο, και άλλο η Ελλάδα να σε πεθαίνει. Εκεί που φυλάντων Θερμοπύλες αυτή η κάτοικη μοναχική, χωριό ένα, κάτοικος ένας, το χωριό Λεμός στην Πρέσπα, το χωριό το άλλο που πάει στην Αλβανία, το χωριό το άλλο που πάει στη Βόρεια Μακεδονία. Άρα δεν πάνε τελικά, γιατί υπάρχει μια δίωδος που δεν ανοίγει, και ενώ απέχουν τα σύνορα τα 200 μέτρα, είναι υποχρεωμένοι να κάνουν 60 χιλιόμετρα για να τι θέλουν να πηγαίνουν από τα κανονικά Λιτελωνία. Στο Θεό μας.
1: Ζούμε σε ένα κόσμο μαγικό.
0: Είμαι φανατικός στα μάτια της Χαρούλας.
1: Υποχθόνια δουλεύει με μοναδικό σκοπό.
0: Ήταν η καλύτερη φίλη της δεύτερης γυναίκας μου, της Ζέδας Νικολάου.
1: Στο παιχνίδι τη ζωή σου πώς θα φτιάξει. Να σου τάξει, να σου τάξει.
0: Και έχω ζήσει τον παράφορο ερωτά της με τον Αχιλέα Θεοφύλου και τα μεγαλεία της πρώτης της εξόρμησης, που μου ζητούσε να της πάω ποίηματα του Ναζίμ Χικμέτ.

Όταν ακούω μικρούτσικο, θέλω να ακούω συνέχεια μικρούτσικο. Γι' αυτό βάζω αυτό το τραγούδι που λέγεται Συντάρτα. Και όταν ακούω το μικρούτσικο να τραγουδάει αυτό στα τραγούδια του, λυπάμαι που θα το πω, μάλλον αδικό ίσως στους τραγουδιστές, δεν τα τραγουδάει κανένας καλύτερα από αυτόν.

πόσο διαφορετική, πόσο μεγάλη. Μικρούτσικος, Σαββόπουλος, Μαρκόπουλος, Ξαρχάκος, Χαζηδάκης, Θεοδωράκης, τι χώρα είμαστε.

0: βάφη, η σελήνη, τα βουνά και εσύ τα χείλη.
1: Να και τα μηνύματα. Ο Κοσμάς μου γράφει: καλησπέρα Γιώργο, πέστα σου. Μπράβο, χαίρε ακρίβεια. Αυτό είναι. Φιλιά από Γιάννενα, Κοσμάς.
0: Ύστερα φεύγεις με αυτόματο πιλότο.
1: Δημήτρης από Κοκκινιά. Καλησπέρα κύριε Λιάννη, και εμείς στην Κοκκινιά έχουμε τα ίδια που είχε και η Δραπετσόνα. Τώρα μάλιστα. Κρίμα σε μια χώρα που αν υπήρχε ένας αληθινός ηγέτης, οι άνθρωποι θα ζούσαν καλύτερα. Γι' αυτό προσέξτε ρε μάλια την ψήφο σας, που έλεγε και ο Κωνσταντάρας σε μια ταινία.
0: Στα ταξίδια σε κορμία, ψυχές και τρένα. Τόσα τραγούδια.
1: Πολύ καλός μου φίλος ο Μιχάλης Γκιόν, να γνωριστούμε ρε Μιχάλη, από το Νέο Φάλιρο. Γιώργο, άλλη μια ποιοτική εκπομπή Κυριακής, επιπροσθέτως και δημοκρατικά ντυμένη μουσικά με δημιουργίες Ελλήνων μουσικών ερμηνευτών. Αλλιώς ονειρευόμαστε την πατρίδα μας. Δυστυχώς δεν έχουμε πολιτικούς με όραμα παρά τους πολυράδιμους που έχει η Βουλή. Όμως η κοροϊδία έφτασε στο τέλος της. Και τέλος ο Κρήτων, καλό απόγευμα κύριε Λιάννη, με θυμωμένος με την αντιπολίτευση περισσότερο παρά με την κυβέρνηση. Τι περιμένουν, να γίνουν εκλογές και να μετρήσουν τα κουκιά τους? Συστράτευση τώρα όλοι τους, να κατέβουν στους δρόμους, να κατεβάσουν τον κόσμο τους όλοι μαζί. Είναι απαραίτητο αυτό το πράγμα, αυτό τον καιρό.
2: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
7: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Real FM.
1: Έχω πάρει ένα εκπληκτικό μήνυμα, στην κυριολεξία εκπληκτικό, από την κυρία Πατερή μου Νότα, που μιλάει για τη Φλέρη Νταντονάκη, παίρνοντας ίσως κάποια γνώμη από αλλού. Δεν προλαβαίνω αυτό το καταπληκτικό κείμενο να το διαβάσω, γι' αυτό σας υπόσχομαι ότι η εκπομπή της άλλης Κυριακής θα την ξεκινήσω έτσι. Απίστευτο κείμενο, με διάβια και με πλήρη γνώση του φαινομένου Φλέρη Νταντονάκη. Τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερές μου Ελληνόπουλες, έχουμε φτάσει σιγά σιγά στο τέλος της απόψινής εκπομπής. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τη Μαρία Ψάλτη, την αγαπημένη μου Ρίτα Χέιουρθ, τη Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και τον Γιώργο Τζιβελεκίδη που βρήκε τα τραγούδια χαθές, γιατί αποτελούσαν τους κιόνες της απόψινής δύσκολης εκπομπής. θέλω να αφιερώσω το τραγούδι που θα ακούσουμε του Στέλιου Καζαντζίδη, το δικό σου αμάρτημα, στο Μάριο, τον ταξιζή που με έφερε. Δεν το ξέχασα, Μάριο, όπως βλέπεις. Και τέλος, θέλω να σας πω να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής, με θυμόν πάντα η αγάπη.

0: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: 30 χρόνια μαστοράς. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.

0: Prisma 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free,
3: I feel exceptional. Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένου πα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
6: Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
10: Επανέλαβε παράλληλα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ο Πρωθυπουργός αύριο θα προεδρεύσει στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ, όπου θα βρεθούν στο επίκεντρο οι διεθνείς εξελίξεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα. Περισσότερα στο enikos.gr. Επίθεση με ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε πως τα επίπεδα ακτινοβολίας παραμένουν φυσιολογικά, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για να διαπιστωθεί η προέλευση του χτυπήματος. Το μπαράζ τουρκικών προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο, που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα, επισημαίνει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο». Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους μετά από μετοπική σύγκρουση δύο οχημάτων στη Ρόδο. Το ένα αυτοκίνητο ανετράπη με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό των επιβενόντων. Έρευνα διεξάγουν οι αρχές για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Παιανία έως Μαραθώνος, στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση, στη Μεσογείων προς Αθήνα στο ύψος του Χολαρκού και στην Ποσειδώνας προς Πειραιά στον Άλυμο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή από σήμερα στη γραμμή 2 του μετρό. Οι σταθμοί σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Σέντρα σε 25 λεπτά στα παιχνίδια ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την έκτη και τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League. Στο handball, η εθνική μας ομάδα των ανδρών νίκησε και στο δεύτερο αγώνα στον play-off στην Ολλανδία με 38-33 στο Ρότερνταμ και προκρίθηκε για δεύτερη φορά στην ιστορία της στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
10: Γενικά έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρη έως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: 6 λεπτά μετά τις 7, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι εκπομπή Real Sports, τελευταία αγωνιστική, έκτη και τελευταία αγωνιστική στα play-off στην Super League. Στη Νέα Φιλαδέλφια πανηγυρίζουν εδώ και ώρα, έχουν συγκεντρωθεί ο κόσμος έξω από το γήπεδο και πανηγυρίζει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μάλιστα συνόδευσαν την αποστολή από το ξενοδοχείο που έμενε στη Λεωφόρο Συγκρού με μηχανάκια, το πούλμαν της αποστολής ΣΑΕΚ, μια κίτρινη λαοθάλασσα έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας για τον σημερινό, για τη σημερινή πανηγυρική ημέρα της ΣΑΕΚ που πανηγυρίζει τον τίτλο στο πρωτάθλημα της Super League. Την ίδια ώρα θα έχουμε μάχη, θα την ακούσετε από τις 7.30, γιατί στη Νέα Φιλαδέλφεια παίζει η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό και στο κεκλεισμένο των θυρών γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, τελευταίο παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Γίνεται μάχη για τη δεύτερη θέση. Γιώργος Δαβαρίνος στην τελική ρυθμίση του ήχου, Γιώργος Τζιβελεκίδης, Κατερίνα Βούτσα. Έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά που θα ακούσουμε. Η Βάσια Κούτρα είναι στην υποστήριξη εκπομπής, ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου και πάντα μαζί μας η Τερβέτεν, Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Στη Νέα Φιλαδέλφια είναι ο Μιχάλης Φουστέρης μαζί με τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο. Στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας είναι ο Γιώργος Καστάνης μαζί με τον Κώστα Σαρδέλη. Πριν από λίγο ο Άρης νίκησε τον Λεβαδιακό με 3-0, τελευταία αγωνιστική για τις θέσεις 5-8 χωρίς βαθμολογικό νόημα τα παιχνίδια αυτά. Ο Άρης 3-0 στο Κλάνθης Βικελίδης, Καντεβέρες στο 64, Πέρεθ στο 72, Καντεβέρες στο 80, τα γκολ για τον Άρη. Ενώ στο Ηράκλειο, στο Παγκρίτιο στάδιο, ο κυπελούχος Σόφη νίκησε 3-1 τον Βόλο, Ταξιάρχης Φούντα στο πρώτο λεπτό, Νέιρα στο 34, Σεγγέλια στο 71 και Ουρτάδο για τον Βόλο στο 15 λεπτό. Αυτό σημαίνει ότι η τελική κατάταξη για τις θέσεις 5-8, ο Άρης είναι στην πέμπτη θέση με 31 βαθμούς, 31 βαθμούς ο Λεβαδιακός, 7ος ο Όφη με 23, 17 ο Βόλος. Ο Όφη με την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος βγαίνει στα προκριματικά του Europa League. Μετά τη Λάρισα χθες, ο Πανσεραϊκός την ακολουθεί στην Super League 2, γιατί ήρθε ισόπαλος 1-1 το μεσημέρι στο Δημοτικό Στάδιο των Σερών. Ο Πανσεραϊκός με την ομάδα του Πανετολικού. Ο Πανσεραϊκός με τον Φέλτε στο 65. Είχε προηγηθεί ο Γκαρσία στο 14 για τον Πανετολικό. Ισοφάρισε ο Φέρτες στο 65 για τον Πανσεραϊκό. Έτσι λοιπόν εδώ η κατάταξη θέλει μια αγωνιστική για να τελειώσουν τα play-off. Όμως δεν αλλάζει κάτι, διότι ό,τι και να γίνει έχει κλειδώσει η ιστορία υποβιβασμός. Ο Ατρόμητος ένατος με 43-38, η Κηφισιά ενδέκατος, ο Πανετολικός 36, Αστέρας Τρίπολης 33, μένουν στην κατηγορία Ατρόμητος, Κηφισιά, Πανετολικός, Αστέρας Τρίπολης και υποβιβάζονται 13η η Λάρισα με 30 και ο Πανσεραϊκός 14ος με 29 βαθμούς. Αμέσως γρήγορα τώρα θα κάνουμε μια σκηταλοδρομία. Πρώτα στο Νέα Φιλαδέλφια ο Μιχάλης Φουστέρης θα μας πει συνθέσεις ΑΕΚ Ολυμπιακού και το κλίμα. Μιχάλη.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, από την ασφιχτικά γεμάτη Νέα Φιλαδέλφια 32.000 φίλοι της Ένωσης είναι έτοιμοι να παρακολουθήσουν το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν και βεβαίως στη συνέχεια να γιορτάσουν μαζί με τον προπονητή και τους ποδοσφαιριστές την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας τους. Την ίδια στιγμή ο Ολυμπιακός έχει σοβαρό ένομο συμφέρον, θέλει μόνο την νίκη εφόσον ο ΠΑΟΚ νικήσει στην Λεωφόρο προκειμένου να τερματίσει εκείνος δεύτερος στη βαθμολογία και να εξασφαλίσει το εισιτήριο που οδηγεί στην προκριματική φάση του Champions League. Σας δίνω γρήγορα τις συνθέσεις για την ΑΕΚ. Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, Ρώτα δεξιά, Φίλιος αριστερά, Μουκουντή και Ρέλβα στο κέντρο της άμυνας, Μαρίν και Πινέδα σταθερή στον άξονα, Κοϊτά δεξιά, Περέιρα αριστερά και Γιώβιτς και Ζήνη συνθέτουν το επιθετικό δίδυμο για την ΑΕΚ. Για τον Ολυμπιακό, ο Κωνσταντίνος Ζολάκης είναι κάτω από τα δοκάρια. Στις στέριγες αμυντικά η Κουστίνια και Ορτέγκα. Στο κέντρο της άμυνας η Πιρόλα και Ρέτσος. Στον έξονα, Ντάνι Γκαρθία και Λορέντσος και Πιόνι. Στις πτέρυγες Ροντινέι και Ποντένσε και επιθετικό δίδυμο Τσικίνιο μαζί με τον LKB. Στον πάγκο των ομάδων για την ΑΕΚ είναι Αγγελόπουλος, Γεωργίεφ, Βίτα, Περάες, Γκρούγιτς, Λόα, Μάριο, Μάνταλος, Λούμπιζετ, Τσαχαμπόκου, Τέσσερα, Ελίασον, Βάργκα. Για τον Ολυμπιακό Πασχαλάκης, Κουρακλής, Διανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Λουίς, Βέζο, Έσελια, Τσικούρας, Μουζακίδης και Ταρέμι. Διαιτητής ο Ανδρέα Κολόμπο από την Ιταλία με βοηθούς του συμπατριώτες του Ανδρέα Μπατσίνη και Μάρκο Σετσόν. Τέταρτος διαιτητής είναι ο Βασίλης Φωτιάς από την Πέλα.
0: Ευχαριστώ τον Μιχάλη, ευχαριστούμε σε 15 λεπτά για το Ισέντρα στο γήπεδο της Φιλαδέλφειας. Εκεί θα είναι και ο, είναι ήδη και ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος. Πριν περάσουμε στη Λεωφόρο Κώστα.

0: άποψη. Κώστα Σαρδέλη, συνθέσεις Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ. Κώστα.
1: Καλησπέρα από τον Απόστολο Νικολαίδη. Δημήτρη, εδώ που σε λίγη ώρα Παναθηναϊκούς και ΠΑΟΚ θα δεχθούν αναμέτρηση για τελευταία φορά στην φετινή σεζόν, για την και τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League, με τον ΠΑΟΚ να είναι ο μοναδικός που έχει ενδιαφέρον, βαθμολογικό ενδιαφέρον, σημερινή αναμέτρηση, καθώς ο Παναθηναϊκός και μαθηματικά ήδη εδώ και δύο αγωνιστικές είναι στα τερματικά, ξέρει ότι θα τερματίσει στην τέταρτη θέση. Ο ΠΑΟΚ θέλει πάση θυσία την νίκη και να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός την ίδια ώρα στη Νέα Φιλαδέλφεια, ώστε να πάρει την δεύτερη θέση και το πολύτιμο εισιτήριο που θα οδηγήσει για τα προκριματικά του Champions League για το δεύτερο γύρο της διοργάνωσης για τη φάση των προκριματικών. Τώρα, να πάμε στη θέση των δύο ομάδων. Για τους γηπεδούχους, ο Λαφόν θα είναι κάτω από τα goal post, του Μπα Πάλμερ Μπράουν το δίδυμο των στόπερ, Κυριακόπουλος στο αριστερό άκρο της άμυνας, Καλάμπρια δεξιά, Αντίνο Τσέριν, Κοντούρης και τα μπόρδα, η τετράδα στα χαφ, και μοναδικός προωθημένος ο Καρόλ Σφιντέρσκι, ένας πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ. Και για τον φιλοξενούμενο, ο Παβλένκα θα βρίσκεται κάτω από τον goal post, Μιχαηλίδης και Τζιόρας, τα δύο center back που διάλεξε και σήμερα ο Ρασβάν Λουτσέσκου, Σάντζες δεξιά, Μπάμπα αριστερά, ο Σδόευ Ζαφίρη στα δύο χαφ, Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλιας και Πέλκας η μεσοεπιθετική τριπλέτα, και μοναδικός προθυμένος ο Ανέστης Σμίθ, ο οποίος είχε σκοράρει και στο τελευταίο μάτς κόντρα στην ΑΕΚ στην Τούμπα, που διαμόρφωσε το τελικό 1-1 και προτιμήθηκε σήμερα σε ρόλο βασικού από τον Ρουμάνο τεχνικό. Στην αποστολή είναι και ο Γιακουμάκης και ο Γερεμέγεφ. Για τον Παναθηναϊκό να πούμε ότι έχει μείνει εκτός ο Ανδρέας Τετέι, ο οποίος ένιωθε κάποιες ενοχλήσεις την προηγούμενη εβδομάδα και τον άφησε εκτός αποστολής ο Ράφα Μπενίτες για τη σημερινή αναμέτρηση. Δημήτρη.
0: Θα έρθουμε σε λίγο στο γήπεδο της Λεωφόρου στις 7.30 στη Σέντρα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, μεταφερόμαστε σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία στο Ρότερνταμ. Η εθνική ομάδα Handball κέρδισε την Ολλανδία 38-33, μια ιστορική μυθική πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2027. Μετά από 22 χρόνια, η ελληνική ομάδα ξανά στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Handball των ανδρών. Νίκησε την Ολλανδία, την είχε κερδίσει και στο Χαλκίδα την περασμένη Τετάρτη 29-27. Σήμερα όμως έκανε μια μυθική παρουσία. Γιατί κέρδισε μια ομάδα με συμμετοχές σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Μια ομάδα που έχει πολλά αστέρια που παίζουν σε ομάδες του Champions League, όπως την Paris Saint-Germain, και την καθάρισε κυριολεκτικά από το πρώτο ημίχρονο. Έδειξε ότι η ελληνική ομάδα προηγήθηκε 20-14, κατάφερε, κράτησε τη διαφορά και στο τέλος, με αυτή την πολύ μεγάλη νίκη, 38-33, είναι στα τελικά. Σύνδεση με το Ρότερνταμ. Ο διευθυντής επικοινωνίας της Ομοσπονδίας του Handball, Κωνσταντίνου Χατζηδημητρίου, είναι τώρα στο πούλμαν της ελληνικής ομάδας που επιστρέφει στο ξενοδοχείο. Κωνσταντίνε, καλησπέρα, πολλά συγχαρητήρια, σας ακούμε.
2: Δημήτρη, καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ. Live θα ακούτε και τους πανηγυρισμούς μέσα από το πούλμα της εθνικής ομάδας, καθώς κατευθυνόμαστε από το γήπεδο στο ξενοδοχείο. Είναι μια ιστορική πρόκριση, είναι μια μυθική εμφάνιση της εθνικής ομάδας. Η κορυφαία, θα τη χαρακτηρίσω, εκτός έδρας η νίκη της εθνικής ανδρών στην ιστορία της, απέναντι σε ένα μεγαθύριο του ευρωπαϊκού και παγκοσμίου χάλμπολ, την Ολλανδία. Πραγματικά ήμασταν ισοπεδωτικοί, κάναμε μια μυθική εμφάνιση από το ξεκίνημα, και παρότι βρέθηκαμε πίσω με 9-5, δεν χάσαμε την διχρενία μας. Οι Έλληνες διεθνείς αντέδρασαν, κυρίως κατάφεραν να βάλουν το προβάδισμα, ήμασταν και στο σύνεξι στο ημίχρονο, δεν έχασαν την ψυχραιμία τους, δεν έχασαν την συγκέντρωσή τους σε κανένα λεπτό του αγώνα, ακόμα και στα τελευταία λεπτά που οι Ολλανδοί πίεσαν, όπως είναι λογικό, με την έδρα τους που είχε 3.000 κόσμο, αλλά η εθνική μας ομάδα ήταν συγκλονιστική. Μέχρι το τέλος, όχι απλά πήραμε την πρόκριση, πήραμε και τη νίκη με διαφορά 5 τερμάτων, ήμασταν και με 9 γκολ μπροστά, 27-36 κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο. Πρέπει να επισημάνω την συγκλονιστική παρουσία 80-90 Ελλήνων που ήρθαν από την Ελλάδα, από τις γύρω περιοχές, από τη Γερμανία, από το Βέλγιο, από την Ολλανδία φυσικά. Μας βοήθησαν πάρα πολύ, ήταν η φωνή μας μέσα στο γήπεδο, μας στήριξαν στις δύσκολες στιγμές. Και όλοι μαζί στο τέλος πανηγυρίσαμε μια ιστορική πρόκληση. Μετά από 22 χρόνια, Δημήτρη, η εθνική ομάδα νίκη πάλι στο παγκόσμιο. Μετά την Τινησία το 2005, μια εξαιρετική ομάδα, και τότε η Ολυμπιακή μας ομάδα που πήρε την έκτη θέση στην Αθήνα το 2004. Στο καπάκι κατάφερε να παίξει στο παγκόσμιο το 2005. Απέκλεισε την Ελβετία, όπως τώρα την Ολλανδία.

0: τότε στα play-off στην Ελβετία με μια σπουδαία πρόκριση και έφτασε στην έκτη θέση της διοργάνωσης. Τώρα στη Γερμανία το 2027, το Γενάρη 2027, έχονται νέες χρυσές σελίδες για την εθνική ομάδα σε μια μεγάλη διοργάνωση και θυμίζω ότι είχαμε και το 2024 στη Γερμανία πάλι για το Euro 2024. Η εθνική συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις και προκρίσεις τα τελευταία χρόνια. Έχει ανεβεί πάρα πολύ το ελληνικό χάλμπο, κάνει βήματα προόδου, έχει κάνει άλματα θα μπορούσα να πω και νομίζω ότι ήρθε η ώρα, αν μη τι άλλο, η πολιτεία να δείξει επιτέλους αυτό και να δώσει αυτό που αξίζει στο άθλημα. Γήπεδα για να αγωνίζονται τα παιδιά και η εθνική ομάδα. Δεν είναι δυνατόν η εθνική ομάδα να πηγαίνει να μην έχει γήπεδο στην Αθήνα να αγωνίζεται σε επίσημο παιχνίδι.
1: Σωστό.
0: Πάλι καλά που είναι τη Χαλκίδα που είναι δίπλα μας. Πάλι καλά που η Κοζάνη μας φιλοξενεί όποτε μπορεί. Αλλά δεν είναι δυνατόν στην πρωτεύουσα των 5 εκατομμυρίων κατοίκων που έχει κάνει Ολυμπιακούς Αγώνες πριν από 20 χρόνια περίπου να μην υπάρχει γήπεδο και να φτιαχτεί στο κάτω-κάτω και αν δεν υπάρχει.
1: Σωστά. Σωστά, με πρόλαβες, Κωνσταντίνε, με πρόλαβες. Στεκόμαστε φυσικά και στον Μπουκοβίνα, τον τερματοφύλακα που έκανε σήμερα πάλι μια εκπληκτική παρουσία.
0: Τον αρχηγό μας, ο οποίος ήταν εξαιρετικός και σήμερα, όπως και στην Καλκίδα κατέβασε παρολά. Και σήμερα που χρειάστηκε η εθνική ομάδα ήταν συγκλονιστικός και όλα τα παιδιά, η άμυνά μας ήταν αδιαπέραστη, πολύ διαβασμένη απέναντι σε μεγάλους αθλητές, στο Stein Space, στην Paris Germain, στο Schmidt. Σε όλους τους αθλητές, αυτοί παίζουν κάθε εβδομάδα Champions League. Είναι μια μυθική εμφάνιση της εθνικής ομάδας. Μπορεί κάποιος να ακούει το σκορ και να λέει ότι εντάξει, κερδίσαμε. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Αυτή η ομάδα μπορούσε μέσα σε 5 λεπτά πραγματικά να σε καταστρέψει. Μπορούσε δηλαδή 5 λεπτά χωρίς συγκέντρωση ήταν αρκετά για να μπορέσουν να γυρίσουν και 5 και 6 και 7 γκολ. Όμως εμείς δεν χάσαμε την συγκέντρωση μας σε κανένα σημείο. Ήταν πολύ διαβασμένη, πολύ παθιασμένη η εθνική μας ομάδα. Το κρίσεψαν όλοι, όπως είπε στον Μπουκοβίνα, στον Παναγιώτο ήταν συγκλονιστικός, ο Ελευθεριάδης φοβερή εμφάνιση, ο Παπάζογλου στην άμυνα και στην επίθεση, ο Τόσκας που είχε πρόβλημα τραυματισμού και στο δεύτερο τρίχρονο, γι' αυτό τον είδατε πολύ. Επίσης εξαιρετικός, ο Μιχαηλίδης στην άμυνα και Κέρβερος, ο δεύτερος αρχηγός μας. Τα παιδιά όλα, ο Αραμπατζής με την εμπειρία του, φοβερό παιχνίδι, εξαιρετικός, ο Τζίμπουλας. Δεν ξέρω τι πιο να πω το πιο, δηλαδή πραγματικά είχε μια συγκλονιστική εμφάνιση. Ο Μπόσκος,
1: και φυσικά, ο Λιάπης, και φυσικά ενορχιστρωτής ο Γιώργος Ζαραβίνας.
0: Ο Ζαραβίνας φυσικά εννοείται και ο Γιώργος Ζαραβίνας στον πάγκο ήταν μαέστρος, έκανε ό,τι μπορούσε και το παραπάνω, έδωσε και το κάτι παραπάνω. Πραγματικά τους έδωσε αυτή την έμπνευση που χρειάζεται μια ομάδα για να πάρει μια τέτοια νίκη. Παραλαμβάνω, είναι η κορυφαία μας νίκη εκτός έδρας. Δεν μπορώ να θυμηθώ, δεν υπάρχει προηγούμενο να κερδίσει μια ομάδα σαν την Ολλανδία. Δεν έχει χάσει την διοργάνωση η Ολλανδία. Ευρωπαϊκά, παγκόσμια, εδώ τα τελευταία 10 χρόνια έχει πάει παντού. Δεν έχει χάσει καμία διοργάνωση, είναι τρομερό. Μια ομάδα που είχε όνειρο τους Ολυμπιακούς Αγώνες και λέγανε και δηλώσει ότι θα περάσουμε στο παγκόσμιο για να πάμε στους Ολυμπιακούς. Φανταστείτε για τι ομάδα μιλάμε τώρα. Sold out ο αγώνας φυσικά σήμερα, αλλά δεν υπήρχε τρόπος η ελληνική μας σήμερα να αποκλειστεί. Το πίστευαν από την αρχή, παρότι βρέθηκαμε 9-5 πίσω, το πίστεψαν και το έκαναν. Οι μεγάλες ψυχάρες της εθνικής μας ομάδας.
1: Πολλά πολλά μπράβο Κωνσταντίνε, και στο ημίχρονο θα προσπαθήσουμε να έχουμε κάποιον από τους πρωταγωνιστές των αγώνων των play-off της Super League. Πολλά πολλά μπράβο Κωνσταντίνε Χατζημητρίου στα παιδιά εκεί και στον Go Τζαραβίνα.
0: Σε
1: ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Από το Rotterdam ακούσαμε τον διευθυντή του γραφείου τύπου της Ομοσπονδίας Hardball, τον Κωνσταντίνο Χατζημητρίου. Μας μετέφερε και αυτή την πολύ μεγάλη νίκη, τη μυθική πρόκριση με 38-33. Η ελληνική ομάδα ήταν μετά το 20 λεπτό, πέρασε μπροστά. Ναι, με 12-11 και την κράτησε αυτή τη διαφορά μέχρι το τέλος. Πήγε κάποια στιγμή τη διαφορά και στο συν 10 και στο 48 είχε πάρει τη διαφορά στο 7 γκολ, 31-24. Απέναντι σε μια Ολλανδία που έχει παίκτες όπως ο Στάινς, όπως ο Νετ Χάγκελ, όπως ο Ταμπόρδα, που παίζουν κάθε εβδομάδα στο Champions League σε μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ του Handball. Για την εθνική μας ομάδα και τον Γιώργο Ζαραβίνα, ο Μπατής έπαιξε, ο Ελευθεριάδης 5 γκολ, ο Τζίμπουλας 2, ο Παναγιώτου 7, ο Μπόσκος 5, ο Λιάπης 3, ο Παγιάτης 1, ο Λευτέρης Παπάζογλου, ο Μιχαηλίδης, ο Τόσκας 6, ο τερματοφύλακας μας ο Πέτρος ο Μπουκοβίνας, βασικός τερματοφύλακας, Παπαβασίλης, Θανάσης Παπάζογλου 4, Τσακουρίδης συμμετοχή, Αραμπατζής 6 και Στάθης 1 γκολ. Μπράβο στα παιδιά της εθνικής ομάδας Hardball και θυμίζουμε ότι και η εθνική ομάδα Hardball των γυναικών έχει προκριθεί για τα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2026 που θα γίνει το Δεκέμβριο του 2026 και τώρα η Εθνική των Ανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027 και όλα αυτά χωρίς να έχει έδρα, προπονητικό κέντρο και γήπεδο εδώ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη φυσικά, ώστε να μπορεί να κάνει τις προπονήσεις και το σημαντικότερο να μπορεί να παίζει τα παιχνίδια η ελληνική ομάδα και αναγκάζεται και πηγαίνει και στη Χαλκίδα που είναι μια φιλόξενη έδρα και τυχερή θα την έλεγα εγώ και στην Κοζάνη. Λοιπόν τώρα γυρνάμε στο ποδόσφαιρο αφού σας θυμίσω πάντα Ιντερβέτεν Live Casino καθημερινή διασκέδαση στην παρέα μας και να σας πω τι έγινε στην Αγγλία. Manchester United, Nottingham Forest 3-2, Wolves Fulham 1-1, Everton Sunderland 1-3, Leeds Brighton 1-0, Brentford Crystal Palace 2-2, 7.30 ώρα Newcastle West Ham είναι τα αποτελέσματα, με την Arsenal να προηγείται με 79, τη City να έχει 77, η United 68, τέταρτη Aston Villa με 62, 59 για τη Liverpool και η Bournemouth μένει στην έκτη θέση με 55 βαθμούς. Στην Αγγλία, κυρίες και κύριοι, αύριο Δευτέρα παίζει η Arsenal με την Burnley, ενώ την Τρίτη έχουμε ακόμα δύο παιχνίδια, την Bournemouth με τη Manchester City και την Chelsea με την Tottenham. Η City χθες κέρδισε στο κύπελλο Αγγλίας, 8ος τίτλος στο κύπελλο Αγγλίας, την Chelsea 1-0 στο Wembley. Στην Ιταλία αποτελέσματα, πρώτη τελευταία αγωνιστική, Juventus Fiorentina 0-2, Como Parma 1-0, Pisa Napoli 0-3, Roma Lazio 2-0, Genoa Milan 1-2, Inter Verona είναι 1-1. 25ο λεπτό, Αταλάντα Μπολόνια 0-0, στις 14ο Κάλιαρι Τωρίνο, Ουντινέζε Κρεμονέζε, Σασουόλο Λέτσε. Εδώ τώρα οι μόνοι που δεν ανησυχούν είναι η Inter. Στην Ίντερ, γιατί έχουν κατακτήσει το πρωτάθλημα, από εκεί και κάτω γίνεται ο κακός χαμός. Η Ίντερ έχει 86-73 η Νάπολη, η Μίλαν 70-70 η Ρώμα, η Κόμο στην πέμπτη θέση με 68-68 και η Γιουβέντους και 7η η Αταλάντα με 59 βαθμούς. Γίνεται ο κακός χαμός από τη δεύτερη θέση και κάτω για τις θέσεις που οδηγούν σε Champions League, Europa και Conference League. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων με τη σέντρα σε Νέα Φιλαδέλφια και στο γήπεδο της Λεωφόρου.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, τόνισε στην ομιλία του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επίθεση με ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε πυρηνικό εργοστάσιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για να διαπιστωθεί η προέλευση του χτυπήματος. Περισσότερα στο real.gr. Το μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο Πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα επισημαίνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο». Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Παιανίας έως Μαραθώνος, στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση, στη Μεζογείων προς Αθήνα στο ύψος του Χολαργού και στην Ποσειδώνος προς Πειραιά στον Άλυμο.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γεωργιού φράουλα, τριών τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Call Gary into my office. There is a situation here.
3: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
5: Στην Τούμπα και με τον Πέλκα που δεν είχε χρόνο βασικού στα προηγούμενα παιχνίδια του ΠΑΟΚ και με τον Ζαφίρι, ο οποίος ήταν τιμωρημένος εναντίον της ΑΕΚ και επανέρχεται στην Ελεκάδα, είναι εκτός των ΜΕΙΤΕ και μέσα είναι και ο ΣΔΟΕΦ και ο Σάντζες, ο οποίος παίζει στο δεξίχρονο της άμυνας. Αντί του Κέννη, ο οποίος έπρεπε να πάρει κάποιες ανάσεις στο ημίχρονο της αναμέτρησης με την ΑΕΚ, δεν μπορούσε να συνεχίσει. Παραμένει όμως στην διάθεση του Ράσβαν Λουτσέσκου, γιατί είναι στον πάγκο της ομάδος σήμερα. Στην άδεια λεωφόρο. Εδώ μαζί με τον συνάδελφο τον Κώστα Σαρδέλη έχουμε την ευκαιρία να σας μεταδώσουμε όλα όσα πρόκειται να συμβούν σε αυτό το πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι με τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Μένει στην Σέντρα.
6: Θυμίζω εγώ, μένεις πάντα στη γραμμή σου Γιώργο Καστάνη, ΑΕΚ 71 πρωταθλήτρια, Ολυμπιακός 65, ΠΑΟΚ 63, Παναθηναϊκός 51 βαθμούς, παίζεται η δεύτερη θέση που οδηγεί στα πραγματικά του Champions League. Στη Φιλαδέλφια τώρα Μιχάλης Φουστέρης. Μιχάλη.
7: Δημήτρη, δεν έχει ξεκινήσει το παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφια.
6: Ναι, γιατί έχει πολλά... Έχει καπνογόνα και τέτοια. Θυμήσέ μας παρακαλώ ενδεκάδες. Περιμένουν και στο λεωφόρο για να έχουν ταυτόχρονη έναρξη. Θυμήσέ μας ενδεκάδες.
7: Λοιπόν, οι ενδεκάδες των δύο ομάδων για την ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Μουκουντή, Πίλιος, Ρότα, Ρέλβας, Κοϊτά, Πινέδα, Μαρίν, Περέι, Ραγιόβιτς και Ζήνη. Και για τον Ολυμπιακό: Ιτζολάκη, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσο, Κωστίνια, Γκαρθία, Σκυπιώνη, Ροδινέη, Τσικίνη, Ποντένση και Ελκαμπή. Αυτές είναι δεκάδες των δύο ομάδων με διαιτητή τον Ανδρέα Κολόμπο, τον Ιταλό. Οι δύο ομάδες αλλάζουν πασούλες μεταξύ τους, οι ποδοσφαιριστές. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
6: Θύμησέ μας, σε παρακαλώ, Μιχάλη Φουστέρη, τι πρέπει να γίνει για να είναι δεύτερος, τρίτος, δηλαδή ότι με ισοπαλία στη Φιλαδέλφια, πόσο είναι τα σενάρια για τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ.
7: Από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ πάρει το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός για να κατακτήσει τη δεύτερη θέση θέλει μόνο νίκη. Σε περίπτωση δηλαδή ισοπαλίας του Ολυμπιακού ή και καταφέρει και επικρατήσει του Παναθηναϊκού στη λεωφόρο, ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που εξασφαλίζει το δεύτερο εισιτήριο. Μόνο νίκη θέλει ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ θα περάσει νικηφόρα από τη λεωφόρο. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η ΑΕΚ από την πλευρά της δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, όμως θέλει να διατηρήσει την καλή εικόνα την οποία έδειξε και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, που ήταν ανταγωνιστική παρότι ο αντίπαλός της κεγόταν. Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν θέλεις να ακούσουμε δύο λόγια από τον Μιλτιάδη.
6: Βέβαια, δώσε Μιλτιάδη στον αέρα να τον ακούσει ο κόσμος. Έλα, Μιλτιάδη μου. Έλα, Μιλτιάδη.
8: Δημήτρη μου, φίλες και φίλοι, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Μιλτιάδη, σ' ακούμε.
8: Σας έχει μιλήσει για την εικόνα που παρουσιάζει η Νέα Φιλαδέλφεια. Αξίζει να φέρω, Δημήτρη, ότι έχω ζήσει βέβαια την κατάσταση του αθλήματος στο 18 Έχω ζήσει την κατάξυση του προβλήματος κύριε Σουντάμπλε το 23, αλλά τέτοια εικόνα, τέτοιον ενθουσιασμό δεν τον έχω συναντήσει. Είναι ασφιχτικά γεμάτο γήπεδο, βεβαίως θα πρέπει να αναφέρω ότι δεν πέφτει καρπίζα. Υπάρχουν αρκετοί όρθιοι, παρότι υπάρχει ηλεκτρονιστήριο, αλλά πάση περιπτώσει η μέρα της γιορτής είναι. Και από την άλλη από την πλευρά είναι πάρα πολλοί κόσμος στην πλατεία που υπάρχει εδώ το δικαιωμένος έτος. Για εσύ έχουν έρθει στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε ό,τι αφορά το καθαρά αγωνιστικό, και είναι πρωταλήτρια, γιορτάζει. Αλλά παρόλα αυτά παραμένει συγκεντρωμένη στον αγώνα αυτό του προβλήματος και θέλει, χωρίς να έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, διότι παίζει για το γόητρο, θέλει να συνδυάσει την κατάκτηση του προβλήματος με θετικό αποτέλεσμα με τίποτα τον Ολυμπιακό. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει ο Ολυμπιακός που καίγεται για τους 3 βαθμούς της νίκης που το εξασφαλίζουν τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League, έστω στα προκριματικά. Είτε στην πρώτη με κάποιους συνδυασμούς θα δώσει αγώνα μέσα τον Ιούλιο, είτε θα πάει στον δεύτερο χρηματικό.
6: Μάλιστα.
8: Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Γιατί αν δεν νικήσει ο Ολυμπιακός απόψε, τότε τα πάντα η δεύτερη θέση θα κριθεί από τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Αν νικήσει ο Παναθηναϊκός, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχει τεράστια βαθμολογική σημασία και οι δύο ομάδες, δύο προπονητές χρησιμοποιούν το καλύτερο υλικό που διαθέτουν, δεν έχουν κάνει. Δεν έχουν περάσει σε αλλαγές. Η ΑΕΚ με την καλύτερη ομάδα, το καλύτερο σχήμα και ο Ολυμπιακός το ίδιο. Οπότε Δημήτρη,
6: Μιλτιάδη, σε ευχαριστούμε. Πάμε, ευχαριστούμε τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο. Πάμε στον κύριο Κασάνη. Ξεκίνησε το παιχνίδι στη Λεωφόρο. Τώρα ξεκίνησε και στο Φιλαδέλφια. Πρώτα στη Λεωφόρο.
9: Έχουν 21 δευτερόλεπτα έχουν περάσει εδώ στην Λεωφόρο. Πάω και κερδίσει ένα κόρτερ να αναλαμβάνει το πελέσι ο Δημήτρη στο Πέλκα. Είναι το πρώτο κόρτερ τη αναμέτρηση. Κοντά είναι και ο Ανδρίγια, ο Πέλκας εκτελεί, προσπαθεί, είναι λανθασμένη κίνηση του Γκρηγόρη, αλλά καταλήγει άλλο χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, για την έμεινα του Παναθηναϊκού και για τον Λαφόν, ο οποίος θα δώσει συνέχεια στον παιχνίδι. Ο Λαφόν θα κάνει μια βασιά παλιά. Εκεί ο Αντίνο υποπέσει σε φάουλ σύμφωνα με την υπόθεση του Γεώργια Νουριπία, μένει στην αφαιρώ τον ομόδινο, ο κύριος Μπόκα εκεί κατσέτσβίλη, με βοηθούς επίσης τους Γεωργιανούς, τον Λαβίτ Ακβελτιάνη και τον Ταβίτ Αποτσιάνη. Τέταρτο είναι ο Παπαπέτρου, δύο αέρο, ο Αλέκο, ζητώ συγγνώμη, Απτιαούρη. Τώρα, και τι ώρα στη μεγάλη περιοχή του Πάου. Δίνει, κάνει μια λάθος μεταβίβαση ο Τσέρι, κερδίζει, αλλά επανέρχεται για τον Πάου με τον Σάντζη. Αυτό για τον Σντόι, που πάλι εκεί πέρα στην πλάγιο Άουτ, δεν μπορεί ο Σντόι δηλαδή να την διατηρήσει εντός των γραμμών και αυτό το γεγονός δίνει τη δυνατότητα στους παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Κυριακόπουλο να λαμβάνει την εκτέλεση αυτού του πλαγίου. Στην Τέρσκη παρέμβαση και δύο ώρα νέο πλάγιο και πάλι για τον Παναθηναϊκό ενώ έχουμε συμπληρώσει 2,5 λεπτά αγώνα εδώ στην Λεωφόρο και το 0-0 ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό διατηρείται. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού διατηρούν την μπάλα στην κατοχή τους με τον Πάλμερ Μπράουν. Μια βαθιά βαλιά που ελέγχει ο Σάντζε, τρέχει να καλύψει το κενό χώρο ο Σφιντέρσκι. Πρώην παίκτη του Πάφου είναι παίκτη του Παναθηναϊκού, αυτό είναι ο Παβλέκα, ο οποίο είχε εξαιρετικέ εμφανίσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα στα πλοία εδώ πάω. Νέο πλάγιο για τον Παναθηναϊκό με τη λαθασμένη μεταβίβαση των παικτών του Πάφου που δεν έχουν καταφέρει να έχουν μια σταθερή
6: 0-0. Ακούμε τον Γιώργο Καστάνη από τη Λεωφόρο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφια. Μιχάλης Ουστερής.
7: Τρία λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφια. Παραμένει το 0-0. Ο Ολυμπιακός έχει μπει με διάθεση να πιέσει την ΑΕΚ σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Η ΑΕΚ προσπαθεί με κοντινές πάσες να δημιουργήσει παιχνίδι. Παρά τώρα είναι στα πόδια παικτών του Ολυμπιακού με τον αρχηγό του, τον Παναγιώτη Ρέτσο, ο οποίος αλλάζει για τον Πιρόλα. Τα δύο στόπερ του Ολυμπιακού τώρα με τον Ορτέγκα. Ορτέγκα από αριστερά. Ορτέγκα ο οποίος θα δώσει για τον Ντάνι Γκαρθία. Ο Ντάνι Γκαρθία στον άξονα. Μια βαθιά μπαλιά με προορισμό τον Ρόντι Νέι. Δεν είναι καλή η πάσα αυτή. Η μπάλα είναι ένα πλάγιο για την ΑΕΚ. Ένα πλάγιο που έχουν την ευκαιρία οι παίκτες της ΑΕΚ να το εκτελέσουν κοντά στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Ο Σταύρος Πίλιος είναι αυτός ο οποίος ετοιμάζεται να το εκτελέσει για τον Ρέλβας. Μια μεγάλη μπαλιά για τον Ζήνη. Ο Ζήνη ο οποίος έχει και νέα κόμωση απόψε. Ξανθό το μαλλί για τον Αγκολέζο επιθετικό της ΑΕΚ. Ο Ρέτσος προσπαθεί να βρει τον Ελκαμπή. Εκεί υπάρχει ο Ρέλβας που κόβει και πάλι μπάλα σε πόδια παικτών του Ολυμπιακού. Οι οποίοι όμως δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα. Πολλά τα λάθη σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Είναι αγνωριστικό το παιχνίδι. Δύο ομάδες προσπαθούν να βρουν τα πατήματά τους. Ο Μπρινιόλι, μια βαθιά μπαλιά στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Μπρινιόλι, ο οποίος αγωνίζεται και σήμερα λόγω ενοχλήσεων του Θωμά Στρακώσια, ο οποίος και είναι εκτός αποστολής. Στον πάγκο της έγινε ο Άγγελος Αγγελόπουλος, εφόσον χρειαστεί για τη θέση του τερματοφύλακα. Ενώ εκτός αποστολής της ΑΕΚ είναι και ο Μιγιάν Κατσίνοβιτς, ο οποίος έχει υποβληθεί σε μια μικροεπέμβαση, δεν είναι κάτι σοβαρό, προκειμένου να αποκατασταθεί το ζήτημα που έχει με τον μηνίσκο του. Οι παίκτες του Ολυμπιακού τώρα έχουν κερδίσει ένα φάουλ στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Η μπάλα στον Κωστίνη από δεξιά δεν θα φτάσει γιατί κόβει εκεί ο Περέιρα. Ο Περέιρα για τον Πινέδα. Ο Πινέδα μια βαθιά μπαλιά για τον Κοϊτά. Εκεί υπάρχει ο Ορτέγκα, ο οποίος κόβει την μπάλα. Οι παίκτες του Ολυμπιακού την ελέγχουν και προσπαθούν να ανοίξουν την άμυνα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία έχει κλείσει καλά για αυτά τα πρώτα λεπτά, δεν επιτρέπει να δημιουργηθούν απειλητικές προϋποθέσεις. Κωστίνια. Κωστίνια μια μπαλιά η οποία όμως δεν περνάει γιατί εκείνο Σταύρος Πίλιος. Ωραία, ο Περέιρα με το Ζήνη αλλάζουν στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Πινέδα πέφτει κάτω και υπάρχει φάουλ. Υπάρχει ένα φάουλ από τον Ροντινέη πάνω στον Μεξικανό. Και το φάουλ αυτό, ενώ ο Ροντινέη διαφωνεί με τον διαιτητή, αλλά ο Ιταλός είναι κάθετος και η μπάλα στείνεται στον χώρο της μεσαίας γραμμής για τον Γιώβιτς, ο οποίος Γιώβιτς έχει ανέβει για να πάρει μπάλα, θα δώσει για τον Ρώτα. Ο Ρώτα από δεξιά δίνει για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίχτη. Ωραία η μπαλιά για τον Κοϊτά. Τρέχει ο Κοϊτά, η μπάλα γρήγορα γρήγορα όμως για τους παίκτες του Ολυμπιακού, θα τη γυρίσουν στο Τζολάκι για ασφάλεια. Εκεί προσπαθούν με κεφαλιά ο Ελκαμπή, αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Για να δούμε τώρα την ευκαιρία του Ολυμπιακού που πέφτει και υπάρχει φάουλ. Υπάρχει ένα φάουλ για τον Ολυμπιακό που έχει κερδίσει ο Σιπιώνη σε ένα διάστημα ανάμεσα στην μεγάλη περιοχή του Μπρινιόλι και την μεσαία γραμμή. Είναι μια θέση την οποία βεβαίως δεν εκτελείται απευθείας το φάουλ, προφανώς με σέντρα η πάσα. Όμως όπως και να έχει, είναι μια στιγμή για τον Ολυμπιακό που μπορεί να δημιουργήσει και να απειλήσει την ΑΕΚ. Έκτο λεπτό στη Νέα Φιλαδέλφεια, πάντα στο 0-0, ενώ ο παίκτης του Ολυμπιακού είναι ακόμα πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Το ιατρικό team δεν έχει πάρει εντολή για να μπει, δείγμα ότι δεν πρόκειται για κάτι τόσο σοβαρό. Τελικά σηκώθηκε ο Ποντένς, ήταν εκείνος ο οποίος ήταν πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο και ο παίκτης.
6: Πάμε στην Τούμπα. Όχι, πρώτα το φάουλ στην Φιλαδέλφεια, γιατί έχουμε κόρνερ στην Τούμπα.
7: Έχουμε λοιπόν το φάουλ που είναι έτοιμος να το εκτελέσει ο Ροντινέη. Ο Ροντινέη με αρκετό κόσμο στις παρυφές της μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ, ενώ ο Μπρινιόλι δίνει εντολές στους αμυντικούς του. Δύο αμυντικοί συνθέτουν του τείχους, το ανθρώπινο τείχος για την ΑΕΚ. Ο Ροντινέη παίρνει φορά για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Ροντινέη σε ντράρι, εκεί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα όμως για τον Μπρινιόλι που αφήνει την μπάλα, φεύγει out. Τελειώνει αυτή η στιγμή.
6: ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0. Γιώργο Καστάνη, μπερδεύτηκα. Τούμπα στη Λεωφόρο. Γιώργος, ακούμε.
10: Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Ζαρουρί που επιχείρησε ένα σούτ, ωραίο σούτ. Ο Παβλέκα έπεσε σωστά από μάκρυ την μπάλα και συνέχεια ολοκλήρωσε την απομάκρυνση ο Γιάννης ο Μιχαλίδης. Και τώρα πάει να γίνει το λάθος από τον Πάλμερ Μπράουν. Δεν το εκμεταλλεύεται ο Πέλκας. Προσπαθούν να πιέσουν ψηλά επέκτες του ΠΑΟΚ, αλλά γίνει σωστό το passing game από τους παίκτες του Παναθηναϊκού που βγαίνουν γρήγορα μπροστά με τον Σπιντεύσκι στον χώρο της μισής γραμμής. Αυτός για τον Ταμπόρδα, δεξιά για τον Καλάμπρια που προωθείται ως δεξί εξτρέμ, κάνει τη σέντρα επικίνδυνη, η μπάλα καταλήγει out. Πετάχτηκε βεβαίως εκεί στο ύψος της μικρής περιοχής ο Κάρολ Σπιντεύσκι, δεν μπόρεσε να προλάβει την μπάλα, ο Παμπλέκα ήλεγχε την πορεία της μπάλας, την άφησε να περάσει, αυτή πέρασε out, έτσι λοιπόν πετάνε εκμετάλλευτη αυτή η εξαιρετική προσπάθεια των παιχτών του Παναθηναϊκού, αξιόλογο το σούτ νωρίτερα του Ταπόρτα και σωστή η επέμβαση από τον Γύρι Παβλέγκα στο 7ο προσώπου λεπτό της αναμέτρησης. Τώρα είμαστε στο 1ο λεπτό, 0-0 στη Λεωφόρο ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-0. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο νίκη για να μπορεί να ελπίσει στην έντερη της κάθε άλλο αποτέλεσμα. Οτιδήποτε και αν συμβεί στην Όλογο η Ναρίνα, οτιδήποτε και αν συμβεί, θα είναι καταδικαστικό στην προσπάθεια που κάνει ο ΠΑΟΚ για την διεκδίκηση και την κατάκτηση της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Θυμίζω για φορά Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ του δεύτερου και του τρίτου αυτού του δείχνου της βαθμολογίας είναι 2 βαθμοί. 65 Ολυμπιακός και 63 ο ΠΑΟΚ. Τώρα μαγιά βαθιά παλιά.
6: Άρη ΣΑΕΚ στο μπάσκετ, ένα λεπτό πριν το τέλος. 85-81 ο Άρης προηγείται. 0-0 στο Λεωφόρο. Ο Μιχάλης Πουστέρης για τη Νέα Φιλαδελφιά.
7: 9 λεπτά. Μάλιστα στη Νέα Φιλαδέλφια χωρίς σκορ, ΑΕΚ και Ολυμπιακός. Ο LKB τώρα έχει την μπάλα. Θα την γυρίσει πιο πίσω για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος μαζί με τον Πιρόλα έχουν ανέβει και οι δύο τώρα από τη στιγμή που η πίεση της ΑΕΚ ξεκινά από το χώρο του άξονα. Ορτέγκα από αριστερά, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Μια ωραία τρίπλα εκεί πάνω στον Κοϊτά και τελικά υπάρχει ένα φάουλ. Ένα φάουλ που κερδίζει ο αριστεροπόδαρος αμυντικός του Ολυμπιακού. Ένα φάουλ κοντά στην μεσαία γραμμή. Ένα φάουλ που θα φέρει.
6: Στην λεωφόρο, Γιώργο Καστάνη, τι έχουμε στη λεωφόρο.
9: Στη λεωφόρο 0-0 ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Πάουκ. Δευτερόλεπτα νωρίτερα χάθηκε και μια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Από γύρισμα του Αντίνο, το σούτ του Ταπόρ. Δεν μπάλα κατέληξε out πάνω από το ζύτο δοκάρι του Παβλέκα. Και τώρα την άλλη πλευρά του γηπέδου, στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού, η μπάλα τώρα φτάνει στο χώρο του κέντρου με το Ζαφύρι. Ο οποίος παίρνει από τον Αντίνο, κερδίζει και αφήνει στον Μπάμπα. Από αριστερά, όπως επειδή το πάω στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Και πάλι για τον Ζαφίρη που επανέρχεται μετά από μια εβδομάδα στην 11η του Πάου, στο προηγούμενο παιχνίδι με αντίπολο Τινάκη, ήταν τιμωρημένος. Ο Κετζιόρα, γρήγορα για τον Αντρίγια Ζήφκοβιτς, ο Πάου, ο οποίος δεν είχε βρει νωρίτερα ρυθμό, τώρα αρχίζουν λίγο καλύτερα να πατούν οι παίκτες του καλύτερα τα πόδια του στον αγωνιστικό χώρο. Και δύο ώρα για τον Μιχαηλίδη μπροστά από τη μεγάλη περιοχή του Πάουκ. 0-0 ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Πάουκ στην άδεια λεωφόρο λόγω της τιμωρίας του Παναθηναϊκού. Ζαφίρης κλείνεται από τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού. Γυρίζει αμέσως για τον Κετζιόρα, τον Πολωνό κεντρικό αμυντικό, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον Πάουκ. Είναι λίγο το συμβόλαιο το καλοκαίρι, αλλά θα μετρήσουν οι συμμετοχές, οι πολλές συμμετοχές που έχει κάνει. Αλλά αυτό θα ενδιαφέρει περισσότερο μετά το τέλος του αγώνα. Τώρα υπόδειξη από τον Γεωργιανό Ρεπέλ για ένα φάουλ το οποίο, για το οποίο βλέπω θα διαμαρτύρεται το 12ο λεπτό της αναμέτρησης. 0-0 ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Ένα φάουλ το οποίο καλείται να εκτελέσει ο Πέλκας και ο Ζίβκοβιτς. Ένας εκ των δύο σε κάθε περίπτωση. Νομίζω αυτοί οι δύο θα είναι περισσότερες φορές στην μπάλα όταν ο ΠΑΟΚ καλείται να εκτελέσει είτε ένα φάουλ είτε ένα κόντρα. Αυτές είναι άλλες και εντολές του Ράσβαν Λουτσέσκου στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Τώρα ο Πέλκας αφήνει ο Αντρίγια μια βαθιά μπαλιά και παλιά του Μιχαηλίδη, όμως τα δύο τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, ο Λαφών και θα μπλοκάρει.
6: 0-0 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφια. Φιλαδέλφια.
7: Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό πριν από ένα λεπτό από αμυντική ολιγορία της άμυνας και του Μπρινιόλη. Η μπάλα έφτασε στο NLKB, ο οποίος δοκίμασε τα αντανακλαστικά του Ιταλού τερματοφύλακα, ο οποίος έπεσε στη γωνία του, απέκρουσε ασθενός και στη συνέχεια η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την απόκρουση. Τελείωσε η δύσκολη αυτή τη στιγμή. Η ΑΕΚ, η οποία εμφανίζει κάποιες αμυντικές αριθμίες αυτά τα πρώτα λεπτά, κάποιες πάσες οι οποίες δίνονται με υπερβολική σιγουριά, χωρίς όμως να έχουν διασφαλίσει οι ποδοσφαιριστές της το σωστό. Με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να γίνεται επιθετικός. Είμαστε στο 12ο λεπτό και ακούμε το σχόλιο του Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλου.
8: Ναι, 12 λεπτά κυριαρχία της ομάδας του Ολυμπιακού. Στο μισό κύπελλο την ΑΕΚ, η ΑΕΚ παρουσιάζει μια δυναμία στο να κερδίσει μπάλα στην άμυνα, να ελέγξει και να βγει με προποδέσφαιρο στη μεσαία γραμμή. Έτσι λοιπόν συχνά πυκνά οι παίκτες της ΑΕΚ προπίπτουν σε λάθη. Να αξιοποιούν οι παίκτες του Ολυμπιακού και είχαμε την φάση που έγινε. Και είναι μεγάλη, να και πάλι ο Ολυμπιακός στην επίθεση. Υπάρχει κενό στην άμυνα της ΑΕΚ. Γυρίζουν επιστροφές, να δούμε. Έλεγα λοιπόν, αλλά υπάρχει offside. Έχει σηκώσει το σημαίκι. Υπάρχει μια δυναμία του να μπορέσουν να κρατήσουν μπάλα στη μεσαία γραμμή και να πιέζουν. Οι παίκτες του Ολυμπιακού από την άλλη πλευρά έχουν ανέβει, έχουν πάρει βήματα. Κινούνται μεταξύ μεσαίας γραμμής και μεγάλης περιοχής. Με τους παίκτες ΑΕΚ, κυρίως οι αμυντικοί, να κάνουν αρκετά λάθη στην προσπάθεια να περάσουν την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Ένας μονόλογος. Αυτά τα 12-13 λεπτά για τον Ολυμπιακό και η φάση αυτή που σε μετά το λάθος του Πίλιο, ο συνδυασμός με LKB να πίνει την μπάλα για τον Τσικίνιο. Τσικίνιο ρωσούταν με δύναμη και ο Μπρινιόλι απομάκρυνε. Μιχάλη.
7: Έχουμε τώρα την συνέχεια στο παιχνίδι με τους παίκτες.
6: Λεπτό και αποτέλεσμα από τη Φιλαδέλφια. Λεπτό και αποτέλεσμα.
7: 13ο λεπτό στη Νέα Φιλαδέλφια. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0.
6: Στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, Γιώργος Καστάνης. Γιώργο.
9: 0-0 ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας είμαστε στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Ένα πλάγιο που έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός από αριστερά, όπως επιτίθεται, με τον Κυριακόπουλο εκτελεστή. Ο Κυριακόπουλος, ο οποίος πιέζεται από τον Αντρίγια Ζιβκόβιτς. Αυτός έχει δίπλα τον Βαλντερμπραντ και πάλι τον Κυριακόπουλο. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ εκεί στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Μια βαθιά παλιά για το Σλιτερσκι. Θα πει ο Παβλέκα, θα πλοκάσει την τρίτη μπάλα. Δεν υπήρχε offside σύμφωνα με την υπόδειξη του δεύτερου βοηθού. Υπάρχει στα συνεχιζόμενα κανονικά. Ο Παβλέκα ήταν σε καλύτερη κατάσταση, μπλόκαρε την μπάλα και δεν επέτρεψε στον πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ να δημιουργήσει πρόβλημα. Την εστία του και τη Γιώρα 0-0 πάντα στη λεωφόρο. 0-0. Ο Σάντζες που αντικαταστά τον Κέννη. Μια βαθιά παλιά του Ζαφίρι από την άλλη πλευρά, εκεί όπου ο Τουμπά ελέγχει την πορεία της μπάλας, γυρίζει πίσω στον Λαφών. Ο Λαφών και πάλι για τον Τουμπά. Αυτός για τον Κυριακόπουλο, τον αριστερό που θέλει για τον Παναθηναϊκό. Τουμπά, μια βαθιά παλιά ελέγχει. Ο Κετζιόρα για τον Σάντζες. Ο Σάντζες τώρα για τον Μαρτίνι, για τον Μύθου. Μύθου για τον Κωνσταντέλια, αλλά καλύπτει έξυπνο. Ο Κουτούλης και η Αφήνη και ο Λαφίνη των Λαφών και αυτό στον χώρο της Μεσαίας Γραμμής. Ο Σπιτέρσκι με τον Μιχαλίδη και ελπίζω ο Μιχαλίδης σε αυτή την μονομαχία από τον Πολωνό κεντρικό επιθετικό του Παναθηναϊκού. Ο Μπάμπα αμέσως για τον Κετζιόρα. Και τώρα ανοίγεται δεξιά ο Σάντζες, από τον οποίο μάλιστα ο Λουτσέσκου περιμένει πολλά περισσότερα, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα ανταποκριθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτός είναι ο πιο έτοιμο πόλεμος, σε σύγκριση πάντα με τον Κέννη, ενώ πρέπει να αναφέρω και ως άστρε που είναι στην αποστολή του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν θα τον αξιοποιήσει ο Λουτσέσκου κάποια στιγμή, ως άστρε τελειώνει το συμβόλαιο και θα αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ μετά το τέλος της σεζόν. Ο Ζίβκοβιτς, μια σέντρα στη βαθιά, στην καρδιά της άμυνας. Να θυμίσω για τον Κωνσταντέλια, θα χάσει πολύ έξυπνα από τον Καλάμπριο. Ο Καλάμπριο, ο οποίος θα δώσει αμέσως για τον Αντίνο. Ο Αντίνο πιο πίσω. Ελέγχουν τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού την μπάλα. 17ο λεπτό της αναμέτρησης Παναθηναϊκού στο 0-0. Αντίγια Ζίβκοβιτς για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια στο πλασέ. Καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια που ζητάει από τον Γεωργενό γιατί κάτι διαφορετικό, αν κατάλαβα καλά.
6: Πάμε για ένα φάουλ στη Φιλαδέλφια, 0-0 στη λεωφόρο.
7: Φιλαδέλφια. Φάουλ εκτελέστηκε χωρίς αντίκρισμα για την ΑΕΚ, όμως τώρα η ΑΕΚ έχει κερδίσει ένα νέο φάουλ, το οποίο είναι σαν κοντινό κόρνερ από αριστερά, από δεξιά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Είναι λίγα μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Τζολάκη και πλάγια. Ο Τζολάκης, ο οποίος για να έχουν και οι ακροατές μας έτσι την εικόνα των δύο εστιών, ο Τζολάκης υπερασπίζεται την εστία που είναι προς τη λεωφόρο Δεκελίας, ενώ ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι υπερασπίζεται την εστία που κοιτάζει προς το άλθος της Νέας Φιλαδέλφειας. Οι παίκτες της ΑΕΚ τώρα έχουν κερδίσει ένα φάουλ με τον Ορμελίν Πινέδα και πολύ κόσμο μπροστά από τον Κωνσταντή Τζολάκη. Οι περισσότεροι παίκτες, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι στην μεγάλη περιοχή μπροστά από τον τροματοφύλακά τους και οι παίκτες της ΑΕΚ το ίδιο. Είναι μια ευκαιρία η ΑΕΚ για να απειλήσει στο 17ο λεπτό. Εκτελείται το φάουλ. Προσπαθούν οι παίκτες της ΑΕΚ με τον Πίλιο. Ο Πίλιος είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή, κρατάει την μπάλα, θα την ανοίξει όμως και η μπάλα θα βγει. Έχει περάσει τη γραμμή σύμφωνα με την υπόδειξη του βοηθού, σωστά, και είναι out. Τώρα εκτελείται, ο διαιτητής όμως κάνει νόημα στο Τζολάκι να μην βιάζεται και η μπάλα πρέπει να πάει και πάλι στην γωνιά της μικρής περιοχής για να εκτελεστεί το ελεύθερο. Το ελεύθερο με κοντινή πάση.
6: Αυτή τη στιγμή η βαθμολογία είναι ΑΕΚ 72, 66 Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ 64, ο Παναθηναϊκός 52. Τι έχουμε πρώτα στη Φιλαδέλφια, τι έγινε εκεί?
7: Τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ από λάθος του Κωνσταντή Τζολάκη, ο οποίος επιχείρησε να τριμπλάρει το Ζήνη. Ο Ζήνη του πήρε την μπάλα, αλλά σε δεύτερο χρόνο ο τροματοφύλακας του Ολυμπιακού βούτυξε και του πήρε την μπουκιά από το στόμα. Μια φάση από το πουθενά η ΑΕΚ θα μπορούσε να έχει ανοίξει το σκορ από αυτή την απερίσκεπτη έτσι, ενέργεια του τροματοφύλακα του Ολυμπιακού, που όμως διόρθωσε το λάθος του σε δεύτερο χρόνο, μπλόκαρε την μπάλα και έτσι η φάση τελείωσε. Και πάλι όμως η μπάλα σε πόδια παιχτών της ΑΕΚ. Με τον Μαρίν για τον Μουκουντή αλλάζουν η μπάλα. Για τον Ρώτα. Ρώτα από δεξιά θα την κρατήσει. Κοντά υπάρχει του Ολυμπιακού. Είπαμε πιέζουν πάνω από τη μεσαία γραμμή για τον Πινέδα. Λάθος του Πινέδα. Μεγάλη ευκαιρία. Ολυμπιακός Ελκαμπή. Ελκαμπή στη μεγάλη περιοχή. Σουτάρει και διώχνει την μπάλα ο Μπρινιόλι. Η αμυντική της ΑΕΚ πραγματικά δείχνουν. Δεν ξέρω, ζαλισμένοι. Είναι πολλά τα λάθη αυτά τα πρώτα 18 λεπτά. Ο Ολυμπιακός χάνει δεύτερη τεράστια ευκαιρία μετά τον Τσικίνιο που απέκρισε ο Μπρινιόλι και πάλι ο Μπρινιόλι έδειξε την μπάλα σε κόρνερ, πάλι από εύκολο λάθος. Αυτά τα εύκολο λάθη,
6: επιρρεπείς το λάθος η άμυνα του Ολυμπιακού. Έλα Μιχάλη, επιρρεπείς η άμυνα της ΑΕΚ, συγγνώμη. Γιατί εδώ είναι ακάλυπτος, λίγο πιο σωστά να πήγαινε θα το είχε βάλει. Λοιπόν,
7: σωστά. Ροντινέει το κόρνερ. Υπάρχει κόρνερ στην Νέα Φιλαδέλφεια. Εκτελείται το κόρνερ. Κεφαλιά εκεί, μάλλον θα περάσει out. Κανένα πρόβλημα. Ο Πυρόλο Ταρακιό του έπιασε την κεφαλιά. Κανένα πρόβλημα για τον Μπρινιόλι.
6: 0-0 ΑΕΚ Ολυμπιακός, κυρίες και κύριοι. Πάντα Ιντερβέτεν live καζίνο. Πιο ανανεωμένο από ποτέ. Τώρα ο Κώστας Αρδέλης, πριν περάσουμε στο Γιώργο Καστάνη, ο Κώστας Αρδέλης θα μας πει τι έχει δει μέχρι τώρα στο 0-0 του Παναθηναϊκού με τον Πάο. Κώστα.
11: Δημήτρη, τώρα συμπληρώθηκαν 20 λεπτά αγώνα σε ένα μάτι το οποίο έχει αρκετά καλό ρυθμό. Ξεκίνησε το πρώτο πεντάλεπτο με πολλά λάθη εκατέρωθεν και ειδικά από πλευράς των παικτών του Ρασβάν Λουτσέσκου που δυσκολεύτηκαν αρκετά στο ξεκίνημα να βγάλουν την μπάλα από το δικό τους αμυντικό τρίτο και να μεταβούν σε κάποια επίθεση. Αυτό φαίνεται και από τις φάσεις στο παιχνίδι που μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός έχει τρεις καλές τελικές ευκαιρίες με τον Ζαρουρί, τον Ταμπόρδα και τον Σιντέρσκι, η τελευταία προσπάθεια του Παναθηναϊκού για να απειλήσει τον Γύρι Παυνέκα. Ο ΠΑΟΚ είχε μόνο ένα καλό σουτ του Κωνσταντέλια πριν από ένα τετράλεπτο περίπου και γύρω στο 18 λεπτό, το οποίο κατέληξε out. Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι αυτός ο οποίος καίγεται για να πάρει σήμερα την νίκη. Βέβαια, μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει ότι είναι 100% έτοιμος για να κερδίσει. Σίγουρα είναι και ένα μάτσα μετά από στο τέλος της σεζόν. Έχουν χαθεί όλοι οι στόχοι που είχε θέσει ο ΠΑΟΚ στο ξεκίνημά της. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι και η ψυχολογία των παικτών είναι αρκετά πεσμένη. Βέβαια όμως το στήριο του Champions League είναι κάτι το πολύτιμο για τον δικέφαλο του Βόρα που θέλει να διεκδικήσει για τα 100 του χρόνια, Δημήτρη.
6: Μάλιστα, λοιπόν, πριν συνεχίσουμε στα γήπεδα του ποδοσφαίρου, ο Άρης νίκησε την ΑΕΚ 90-81 για τα προημιτελικά του basketball, του basket, της Basket League. Ο Άρης ισοφαρίζει σε 1-1 τη σειρά και πάμε για τρίτο αγώνα στα Λιώσια. Θυμίζω ότι στις δύο νίκες είναι η πρόκριση στα ημιτελικά της Basket League. Τώρα έχουμε δράση στην Λεωφόρο. Ο Γιώργος Καστάνης στο μικρόφωνο. Γιώργο.
12: Ο Ζαρουρί για τον Παναθηναϊκό, 0-0 ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Εδώ στην Λεωφόρο, 23ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Τσέριν για τον Ταμπόρδα, αυτός πίσω για τον Κοντουρί. Ελέγχει ο Μιχαηλίδης. Γρήγορα βάζει και τον Κωνσταντέλια. Προσπαθεί ο ΠΑΟΚ να βγει μπροστά. Περνάει τη μεσαία γραμμή ο Κωνσταντέλιας. Δεν μπορεί να το σταματήσει κανείς. Κάνει μια επέλεση ο Κωνσταντέλιας. Είναι πολύ ωραία κάθε την παλιά και τον μύθο που δεν την αντιλαμβάνεται. Και περνάνε εκμετάλλευτη αυτή η επιθετική προσπάθεια του παιδιού του ΠΑΟΚ με Κωνσταντέλια και μύθου μπλοκάρει ο Λαφών. Σταθερά και τώρα με το δεξί χέρι θα τροφοδοτήσει αμέσως τον Palmer Brown και αυτός με τη σειρά του για τον Καλάθια. 0-0 πάντα τηλεοφόρο ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν ικανοποιεί σε καμία περίπτωση τον ΠΑΟΚ που θέλει μόνο νίκη. Παναθηναϊκός παίζει για την τιμή του, παίζει για την υπόλοιψή του, παίζει για την φανέλα του και αυτό βλέπω από τις κινήσεις των ποδοσφαιριστών του να κάνει. Όλα αυτά ενώ ήδη έχουμε φτάσει στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στην λεωφόρο με τον Κυριακόπουλο να συγκλίνει προς το χώρο του κέντρου. Είναι ο αριστερός οπισθοφύλακας του Παναθηναϊκού. Ο Τσέριν αμέσως για τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα Ζαρουρί αριστερά στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Η κίνηση του Ζαρουρί. Ο Μπάμπα ελέγχει. Πρέπει να χτύπησε στον νόμο του. Πρέπει να χτύπησε στο στήθος του η μπάλα. Δεν είδατε κάποια διαμαρτυρία από τους παίκτες του Παναθηναϊκού στη συγκεκριμένη φάση. Αλλά οι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι αυτοί που ελέγχουν την κατοχή, έχουν την κατοχή της μπάλας και μπορούν να δημιουργήσουν να εκδηλώσουν μια επίθεση. Πάντα στο 0-0 στο λεωφόρο ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ.
6: 0-0 στη λεωφόρο στη Φιλαδέλφια, Μιχάλη. Φιλαδέλφια.
7: 23ο λεπτό στη Νέα Φιλαδέλφια. Παραμένει το 0-0 με τις δύο κλασικές ευκαιρίες του αγώνα να έχουν χαθεί από τον Ολυμπιακό με τους Τσικίνιο και Ελκαμπή. Και στις δύο περιπτώσεις ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, Αλμπέρτο Μπρινιόλι, αντέδρασε αποτελεσματικά από λάθη της άμυνας των γηπεδούχων που τώρα βγαίνουν στην επίθεση. Γίνεται η σέντρα.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92
1: στο 00
2: Real FM. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Οι διεθνείς εξελίξεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα θα βρεθούν στο επίκεντρο της αυριανής συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, τόνισε. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για να διαπιστωθεί η προέλευση της επίθεσης με ντρόουν στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαράκα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε πως τα επίπεδα ακτινοβολίας παραμένουν φυσιολογικά, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Συνελήφθη στην Αλεξανδρούπολη ένας αλλοδαπός διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας παράνομους μετανάστες. Εντοπίστηκε από την αστυνομία να μεταφέρει 5 αλλοδαπούς. Αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους μετά από μετοπική σύγκρουση δύο οχημάτων στη Ρόδο. Το ένα αυτοκίνητο ανετράπη με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό των επιβενόντων. Έρευνα διεξάγουν οι αρχές για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Κάντζα έως Μαραθώνος, στην κάθοδο του Κηφισού Απολυκόβρησης, στην κάθοδο της Κηφισίας του Αμπελοκήπους, στην άνοδο της Κατεχάκη και στην Ποσειδώνος προς Πειραιά στον Άλυμο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή από σήμερα στη γραμμή 2 του μετρό. Οι σταθμοί σε πόλια Αττικής και σταθμός Λαρίσης θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.
2: Real Weather.
7: Γενικά έθριος αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι στα παιχνίδια. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-0. Πρώτα στη Λεωφόρο, Γιώργος Χαστάνης. Γιώργο.
2: Η Λεωφόρο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ με τον Οντόεφ. Εφόσον βλέπω καλά, στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης ήταν η εκτέλεση του κόρνερ, ήταν η προσπάθεια του Οσδόεφ, ο οποίος δεν βλέπω να του πανηγυρίζει ιδιαίτερα. Είναι πολύ πιο αμφίβολος, αν θέλετε, στις αντιδράσεις του. Ο Μπενίτη δεν ήταν πολύ ικανοποιημένος, αλλά οι παίκτες του ΠΑΟΚ συγχαίρουν το σκόρ, αλλά συγχαίρονται. Ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκόρ εκτέλεση του κόρνερ από τον Μπέλκα και παλιά του Ρόσου, ο οποίος δεν μαρκάρεται από κάποιον αντίπαλό, του φαίνεται πάρα στα δίκτυα. Πολύ πολύ εύκολα. Με αυτόν τον τρόπο ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ με τον Μαγκόμεθ Οσδόεφ. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-1 και ο ΠΑΟΚ ο οποίος βάζει σε αυτό το 30 λεπτό την σφραγίδα του, γιατί θέλει οπωσδήποτε, επαναλαμβάνω, έχει βαθμολογικό κίνητρο, θέλει να κερδίσει και ξεκινά με αυτές τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις σε αυτό το πρώτο 30 λεπτό. Να δούμε όμως.
1: Η βαθμολογία είναι ΑΕΚ 72, ΠΑΟΚ 66. 66 έχει ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ πέρασε στη δεύτερη θέση. Ο Παναθηναϊκός 51. Πάμε και στη Φιλαδέλφια. Μιχάλη.
3: 30 λεπτό στη Νέα Φιλαδέλφια. Παραμένει το 0-0 στη Νέα Φιλαδέλφια. 30 λεπτό. Ο Ολυμπιακός έχασε ακόμα μια καλή ευκαιρία πριν από 2 λεπτά σε ένα σούτ του Τσικίνιο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Μπλόκαρε ο Μπρινιόλι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος αυτό το πρώτο μισάωρο είναι καλύτερος από την αντίπαλό του, έχει βεβαίως και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το οποίο το παιχνίδι. Η ΑΕΚ φυσικά θέλει να διατηρήσει την καλή της εικόνα μέχρι και το τελευταίο λεπτό του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός, αν ήταν λίγο πιο σοβαρός και αποτελεσματικός στην τελική προσπάθεια, πιθανότητα θα είχε ανοίξει το σκορ, το οποίο παραμένει 0-0. Αντιθέτως, η ΑΕΚ ακόμα ψάχνει να βρει τα πατήματα της. Κωστίνια από δεξιά θα κάνει μία σέντρα, κόβουν εκεί οι παίκτες της ΑΕΚ. Με τον Μαρίνο, ο οποίος κρατάει την μπάλα, θα τη δώσει για τον Πίλιο. Ο Πίλιος ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπέκ, θα τη γυρίσει πιο πίσω για τον Ρέλβας και αυτός ακόμα πιο πίσω για τον Μπρινιόλι. Μπρινιόλι για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή κάνει εκεί τρίπλες στη μεγάλη περιοχή, αυτά όλα είναι επίφοβα. Και θα γίνει τώρα το λάθος με τους παίκτες του Ολυμπιακού να ξαναεπάρουν την κατοχή της μπάλας με τον Κωστίνια. Ο Κωστίνια, ο οποίος κρατάει την μπάλα, έχει κοντά του τον Πινέδα και υπάρχει ένα πλάγιο. Ο Περέιρα ήταν εκείνος ο οποίος κέρδισε το πλάγιο. Ένα πλάγιο για, για την ΑΕΚ με τον Σταύρο τον Πίλιο. Ο Πίλιος, ο οποίος ετοιμάζεται να βρει ελεύθερο συμπαίκτη στο 32ο λεπτό, όλα αυτά. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0 με το πλάγιο από τον Πίλιο, ψάχνει να βρει τον Γιώβιτς, κόβουν εκεί όπως υπάρχει στο Ολυμπιακό με τον Κωστίνιο, ο οποίος ολοκληρώνει την απόκριση ο Πορτογάλος, νέο πλάγιο την ΑΕΚ στο χώρο της μεσαίας γραμμής και πάλι με τον Πίλιο στην εκτέλεση αυτού του πλαγίου. Υπάρχει στο Ολυμπιακού, έχουν κλείσει τους χώρους, ο Πίλιος ψάχνει να βρει τον ελεύθερο παίκτη. Κοιτάζει για το Γιώβιτς, μπροστά του είναι ο Κωστίνια, ο οποίος θα διώξει, θα παραχωρήσει ένα νέο πλάγιο. 32 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφια, χωρίς σκορ, καλύτερος Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ ίσως σκέφτεται...
1: Όπως ακούσαμε από τον κύριο Καστάνη, έχουμε σκορ στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-1. Κώστα Σαρδέλη, πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει να κρατήσει αυτό το αποτέλεσμα?
4: Κοίταξε Δημήτρη, από την τελευταία φορά που συναντήκαμε, ο ΠΑΟΚ βελτιώνει σταδιακά την απόδοσή του στο παιχνίδι. Βρήκε και το γκολ. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι το βρήκε κόντρα στη ροή του αγώνα, γιατί κυκλοφορούσε την μπάλα, είχε και εκείνος την μπάλα στα πόδια του, προσπάθησε να προσεγγίσει την περιοχή του Παναθηναϊκού, ωστόσο δεν κατάφερε να το κάνει με κάποια τελική σε κανονική ροή αγώνα. Κατάφερε να το κάνει από ένα στημένο, από το τρίτο κόρνερ που κέρδισε το παιχνίδι με τον Οσδόεφ να σκοράρει με το κεφάλι. Και φαίνεται ότι σιγά σιγά όσο περνάει η ώρα αρχίζει και ο ΠΑΟΚ για αποκτά καλύτερο ρυθμό, με ένα Παναθηναϊκό ο οποίος και αυτός παίζει αρκετά καλά. Δηλαδή έχει πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας. Φαίνεται ότι οι παίκτες έχουν πιο καθαρό μυαλό μέχρι στιγμής στην αναμέτρηση, καθώς εντάξει δεν υπάρχει και κάποιο βαθμολογικό κίνητρο για τους γηπεδούχους. Τώρα έχουμε ένα λάθος και ο ΠΑΟΚ παίγει στην κόντρα με τον Πέλκα, τον Μίθου και τον Ζίσκοβιτς. Πέλκας κρατάει, θα δώσει δεξιά στον Ζίσκοβιτς με την περιοχή. Ο Αντρίγιας θα κάνει σέντρα για τον Μίθου με τη μία και γκολ για τον ΠΑΟΚ. 0-2 με τον Ανέστη Μύθου, ο ΠΑΟΚ μέσα σε ένα τέταρτο, μέσα σε 5 λεπτά παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων, αυτή τη φορά με τον Ανέστη Μύθου, και βάζει γερές βάσεις για ένα τρίποντο το οποίο ενδεχομένως να αναδεχθεί πολύτιμο, πάντα και σε, έχοντας και στο μυαλό τους παίκτες του ΠΑΟΚ και το μάτι στην Νέα Φιλαδέλφεια.
1: 2-0 ο ΠΑΟΚ, Κώστα, σε ευχαριστούμε. Θα πάμε στον Γιώργο Καστάνη σε λίγο. 2-0 ο ΠΑΟΚ προηγείται του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο. Ιντερβέτεν Live Καζίνο, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης. Πρώτα πέρασμα από τη Νέα Φιλαδέλφεια που το παιχνίδι είναι στο 0-0.
3: Όπως γίνεται αντιληπτό πλέον μετά από αυτό το καθαρό προβάδισμα του ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός θέλει μόνο νίκη για να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση και το εισιτήριο του Champions League. Παραμένει το 0-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τον Πίλιο μια παλιά για τον Ζήνη. Ο Ζήνη, ο οποίος προσπάθησε να φύγει μπροστά, έγκαιρη όμως εκεί ήταν η παρέμβαση από τους παίκτες του Ολυμπιακού και τον Σκυπιώνη, ο οποίος παραχώρησε το πλάγιο. Ένα πλάγιο που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Πίλιος. Ο Πίλιος, ο οποίος έχει κοντά του τον Πινέδα, ο Πινέδα δεν θα κάνει καλό κοντρόλ. Η μπάλα θα βγει πλάγιο. Και ενώ είμαστε στο 35ο λεπτό, το σχόλιο του Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλου.
5: Ναι, 10 λεπτά πριν από τέλος του αγώνα, χωρίς να έχει τις μεγάλες ευκαιρίες, η ομάδα του Ολυμπιακού έχει την υπεροχή, αλλά απέναντι σε μια ΑΕΚ που έχει βελτιωθεί αμυντικά, δεν επιτρέπει στους παίκτες του Ολυμπιακού να πλησιάσουν την περιοχή. Κυρίως το κέντρο της άμυνας θα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Μεσαία γραμμή υστερεί για την ΑΕΚ. Δεν μπορεί να κάνει κατοχή μπάλας και να δημιουργήσει προϋποθέσεις να βγει μπροστά. Πάντως και από την πλευρά του Ολυμπιακού, φέτος με τον Έλκα Αμπί μπροστά μόνο, δεν ανεβάζει παίκτες τόσο γρήγορα για να μπορέσει να αξιοποιήσει, κυρίως δεν ανεβάζει από τα πλάγια. Οπότε δεν θα επιχειρήσει κάποιες στιγμές, μπορεί να το έχει καταφέρει. Παραμένει το 0-0 με τον Ολυμπιακό να προσπαθεί. Ενδεχομένως οι παίκτες δεν έχουν πληροφορηθεί, αλλά ο Πάκος Ολυμπιακού έχει πληροφορηθεί ότι ο ΠΑΟΚ προηγείται 2-0. Αν παραμείνουν αυτά τα αποτελέσματα, τότε ο Ολυμπιακός είναι τρίτος, ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος. Μιχάλη.
3: Ένα φάουλ που έχει κερδίσει από το Σκυπιώνη, ο Ζήνη, προκαλεί τη διαμαρτυρία από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, από τον Πάκο, από τον Μεντιλίμπαρ και τους συνεργάτες του. Ο Ιταλός όμως ήταν κοντά στη φάση, είδε το μαρκάρισμα του Αργεντινού πάνω στον αγκολέζο επιθετικό της ΑΕΚ, και ένα φάουλ που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Φελίπε Ρέλβας στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Πορτογάλος κάνει νόημα στους συμπαίκτες του να προωθηθούν, οι οποίοι τώρα ακροβολίζονται έξω από τη μεγάλη περιοχή του Κωνσταντή Τζολάκη. Εκτελεί ο Ρέλβας για το Ζήνη, δεν είναι καλή η παλιά, αλλά και ο Κωστίνια, ο οποίος δεν είχε την ορατότητα, καλού κακού την πέταξη κόρνερ. Ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ από αριστερά.
1: Μετά το κόρνερ θα πάμε στη Λεωφόρο που προηγεί το ΠΑΟΚ 2-0 του Παναθηναϊκού. Το κόρνερ στη Φιλαδέλφια, Μιχάλης Φουστέρης.
3: Ρασβάν Μαρίν, 37ο λεπτό, ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0. Ο Ρουμάνος αμέσως είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το κόρνερ που φέρνει πολύ κόσμο μπροστά από τον Κωνσταντίν Τζολάκη και τα καρέ του Ολυμπιακού. Με πάσα τελικά του Ρουμάνου, ο Πίλιος θα κάνει τη σέντρα, εκεί βγαίνει ο Τζολάκης, κανένα πρόβλημα για τον διεθνή τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, που θα μπλοκάρει και θα τη βγάλει για τον Ποντένσε. Ο Ποντένσε θα κάνει μια βαθιά μπαλιά για τον Ελκαμπή, μόνος του στη μεγάλη περιοχή,

0: του Παναθηναϊκού εδώ στη Λεωφόρο ενώπιση έσβατος στην ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρονιά σκορ καθαρό με σκόρερ τους Οσντόεφ και τους και τον Μύθου, ο οποίος έχει πετύχει το 7ο γκολ του στη φετινή σεζόν. Από τα 7 γκολ του Μύθου, τα 4 είναι εναντίον των 3 μεγάλων ομάδων του Λεκανοπεδίου. Δηλαδή 2 έχει πετύχει εναντίον του Παναθηναϊκού, 1 εναντίον του Ολυμπιακού για το κύπελο και 1 εναντίον της ΤΣΑΚ. Αλλά ο Μύθου σε ηλικία
1: εξαιρετική παρουσία νομίζω στο πρωτάθλημα, εξαιρετική παρουσία του Μύθου στο πρωτάθλημα, Γιώργο Καστάνη.
0: Ναι, βεβαίως, ο Μύθου πριν ακόμα συμπληρώσει το 19ο της ηλικίας του βάζει τη σφραγίδα του και δείχνει στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ ότι μπορεί να σηκώσει το βάρος του κανένας. Ο Ζήφκοβιτς γρήγορα στην αντεπίθεση. Ο ΠΑΟΚ βγαίνει μπροστά επικίνδυνα με τον Ανδρίκα Ζήφκοβιτς. Αυτός αφήνει για τον Κωνσταντίνο Κωνσταντίνο συγκλίνει. Ανάμεσα σε τρεις κόμπες την τελευταία στιγμή από τον Κυριακόπουλο, ο οποίος είχε συγκλίνει ουσιαστικά στο κέντρο της άμυνας του Παναθηναϊκού από το αριστερό άκρο και το 0-2. Διατηρείται στο 31-40 λεπτό της αναμέτρησης. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2 με Οσντόεφ και Μύθου, παραλαμβάνω, να χρήζονται σκόρες στο 35ο λεπτό. Αντίθετα, η παίκτη του ΠΑΟΚ πάντα την επίθεση με τον Κωνσταντέλια να δίνει το δικό του σόου μέσα στο παιχνίδι. Γενικότερα είναι άνθρωπος που ο ποδοσφαιριστής που ξεχωρίζει με τις επινοήσεις του. Ίσως στην προηγούμενη φάση επιχείρησε να κάνει το κάτι παραπάνω, δεν μπορείς να κάνεις όλα. Γίνεται το λάθος. Ο Αντρίγια στο ύψος της μεγάλης περιοχής, στο ημικύκλιο. Ο Πέλκας εισέντρε και παλιά. Όχι. Ο Μπράουν θα απομακρύνει για τον Παναθηναϊκό και διατηρείται το 0-2. Ενώ τώρα προσπαθούν οι παίκτες του Παναθηναϊκού το χώρο του κέντρου αυτού μπροστά με τον Αντίνο. Ο Αντίνο αφήνει για τον Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί από αριστερό που συμμετείχε Παναθηναϊκού. Αντίπολο τον Αντρίγια. Πολύ πολύ εύκολα κλέβει την μπάλα ο Αντρίγια Ζήπκοβιτς. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, πραγματικός αρχηγός και στο σημερινό που παιχνίδι. Για τον Σάντες, ο οποίος κλείνεται από τον Κυριακόπουλο, ψάχνει μια διέξοδο, βρίσκεται τον Αντρίγια Ζήπκοβιτς. Αυτός και πάλι για τον Κετζιόρο. Κετζιόρα αφήνει για τον Μύθου, τον σκόρε. Ο Μύθου θα κερδίσει, κερδίσει και το φάουλ από τον Τουμπά, ο οποίος τον έσπρωξε, ενώ ζητείται από τον διαιτητή να μην βιαστεί ο Ζαφίρης. Υπάρχει ένας τραυματισμός του Μύθου.
1: Να εκμεταλλευτούμε αυτόν τον τραυματισμό στη Φιλαδέλφια, όπου και πει και έχουμε παίχτη κάτω.
2: 41ο λεπτό στη Νέα Φιλαδέλφια. Ένα φάουλ που έχει κερδίσει η ΑΕΚ τώρα με το Ρέλβας για τον Μουκουντή στο χώρο της άμυνας του, τη δύο κεντρική αμυντική της ΑΕΚ. Με τον Καμερουνέζο να κάνει λάθος. Ένα ακόμα εύκολο λάθος από τους παίκτες της ΑΕΚ με τον Ροντινέη. Ροντινέη μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Ροντινέη σουτάρει γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό 0-1. Γκολ για τον Ολυμπιακό, για τον Ροντινέη, ο οποίος πανηγυρίζει μπροστά από τους οργανωμένους οπαδούς της ΑΕΚ. 41ο λεπτό. Ακόμα ένα εύκολο λάθος από τα πολλά λάθη των αμυντικών της ΑΕΚ σήμερα στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Ολυμπιακός με τον Ροντινέη κέρδισε την μπάλα. Έκανε λίγα βήματα ο Βραζιλιάνος και έπιασε ένα ωραίο γωνιακό σουτ. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μπρινιόλη που έπεσε. Δεν μπόρεσε να αποξοβήσει το μοιραίο. Και ο Ολυμπιακός παίρνει προβάδισμα με ένα γκολ που χρειάζεται πάρα πολύ για να κατακτήσει τη δεύτερη θέση. Από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ με το 2-0 δείχνει το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την νίκη στη Λεωφόρο. Ο Ολυμπιακός λοιπόν ουσιαστικά μετουσιώνει την υπεροχή του σε αυτό το πρώτο ημίχρονο και εκμεταλλεύεται τα πολλά, επαναλαμβάνω, λάθη των αμυντικών της ΑΕΚ. Ακόμα ένα εύκολο λάθος από το οποίο προήλθε το γκολ του Ροντινέη, ο οποίος έπιασε ένα ωραίο πλασέ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 42ο λεπτό, Ολυμπιακός 0-1 και το σχόλιο του Μιλτιάδη.
1: Πριν το σχόλιο, Μιχαλή.
3: Αναμένομαι. Ναι, ναι.
1: Έλα, πες το σχόλιο σου, Μιλτιάδη μου.
3: Κοίταξε Δημήτρη, αναμένουμε η εξέλιξη γιατί τα λάθη της ΑΕΚ ήταν...
1: Ναι, παιδικό λάθος ήταν αυτό ο Μιλτιάδη, ναι, παιδικότατο.
3: Ξέρω. Δεν το πλήρωσε πριν από 10 λεπτά περίπου όταν ο Πινέδα πέρασε την μπάλα με πάσα για γκολ για τον Ελ Καμπί. Τώρα την πληρώνει και πάλι με τον Πινέδα, ο οποίος είναι από τους κορυφαίους της ΑΕΚ στο σημερινό αγώνα, αλλά στην πορεία για την κατάξυση του προβλήματος για μένα είναι MVP. Αλλά εν πάση περιπτώσει σήμερα είναι πολλά τα λάθη του. Το δεύτερο το πλήρωσε η ΑΕΚ. Δεν θα μπορούσε να πηγαίνει δηλαδή χωρίς να πληρώσει το λάθος. Έτσι είχαμε την προσπάθεια που έγινε από τον Πινέδα. Πάστα σε παίκτη του Ολυμπιακού. Την μπάλα κατέληξε δες μέσα δεξιά. Διαγώνιο. Δυνατός του την μπάλα στα δίκτυα είναι το με τον Ροντινέη. Το 0-1 για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει την υπεροχή. Αν δεν γίνονταν τα λάθη, θα μου πει τώρα με

0: γινόταν, δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο, αν δεν γινόταν, έγιναν τα λάθη, τα αξιοποιήσαμε με τον καλύτερο τρόπο. Πάντως είναι πολύ πιο γρήγορο στην μεσαία γραμμή, συγκρίνοντας τους παίκτες της ΑΕΚ, είναι πολύ πιο αποφασιστικός. Υποχρεώνει τους παίκτες ΑΕΚ να κάνουν τα λάθη και με βάση αυτά τα λάθη έχει πάρει το προβάδισμα 2 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μιχάλη.
1: Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, έχουμε διακοπή στην Νέα Φιλαδέλφεια.
2: Πες μου λεπτό και αποτέλεσμα, Φιλαδέλφεια.
1: 44ο λεπτό στη Νέα Φιλαδέλφεια και από το 41ο λεπτό ο Ολυμπιακός προηγείται με τον γκολ του Ροντινέη.
2: Η ΑΕΚ 71, ο Ολυμπιακός 68, ο ΠΑΟΚ 66, ο Παναθηναϊκός 51 αυτή την ώρα στα play-off, τελευταία αγωνιστική της Super League. Επιστρέφουμε στην Λεωφόρο. Γιώργος Καστάνης.
3: Το 45ο λεπτό της αναμέτρησης στη Λεωφόρο, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2, με τα γκολ του Ζώσα στο 30ο λεπτό και του Μύθου από το 35ο λεπτό. Κίτρινη κάρτα στον Μπά για μαρκάρισμα, μη επιτρεπτό στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Παβλέκα με το αριστερό τροφοδοτή τον Πάπα. Πρέπει ο Παβλέκα, ο Πάπα κρατάει την μπάλα. Αφήνει αυτό για τον Μύθου. Ο Μύθου κλείνεται ανάμεσα σε δύο παίκτες του Παναθηναϊκού. Τροφοδοτή την μπάλα. Και πάλι για τον Πάπα που βγαίνει μπροστά επικίνδυνα. Έχει δυνάμεις. Πάπα κρατάει την μπάλα. Ο Αντίνο πάει να τον πιέσει. Ο Αντίνο του κλέβει την μπάλα με το δεξί πόδι. Κωνσταντέλια, ο Πάπα ο οποίο δείχνει διαθέσιμος και πετυχαίνει, όχι, δεν πετυχαίνει το πρώτο γκολ. Πολύ, πολύ μεγάλη φάση. Ο Πέλκας πλασάρει, αλλά ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού είναι αυτός ο οποίος πέφτει και 2 λεπτά το καθυστερήσω, όπως ενημερώνει και ο Κώστας ο Σαρδέλ.
2: 2 λεπτά καθυστερήσει στη Λεωφόρο. Έχουμε καθυστερήσεις στη Φιλαδέλφεια, Μιχάλη.
1: Είμαστε στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου. Σε λίγο θα δούμε τον επιπλέον χρόνο που θα είναι 2 λεπτά. 2 λεπτά θα είναι επιπλέον χρόνος, ενώ τώρα υπάρχει πεσμένος παίκτης της ΑΕΚ.
2: Επιστρέφουμε Λεωφόρο, στη Λεωφόρο.
3: Στη Λεωφόρο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ στο πρώτο λεπτό από τα 2 των καθυστερήσεων με τον Πέλκα. Ή τον Σιρκοβιτς, ο Πέλκας τελικά εκτελεί το κόρνερ, η μπάλα περνάει out. Η κεφαλιά, η μπάλα κατέληξε out, άρα περνάνε εκμετάλλευση αυτή η επιθετική προσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ. Και γρήγορα μια προωθημένη παλιά σε ένα χώρο που βρίσκεται μόνο ο Παβλέκα, που έχει βγει έξω από τη μεγάλη.
4: Περιοχή για να ελέγξει την πορεία της μπάλας. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει αυτό το 0-2 υπέρ του και να την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου για να συνταχθεί και στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά βέβαια είναι φανερό ότι παρά αυτό το 0-2, το καθαρό σκορ με το οποίο προηγείται, δεν εξαρτάται από τον ίδιο τον ΠΑΟΚ. Την παρουσία του στα προκριματικά του Champions League από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός κερδίζει μέσα στην All Win Arena που προηγείται της γκολ του Ροντινέη.
2: Για ένα φάουλ παρακαλώ στη Φιλαδέλφεια. Φιλαδέλφεια.
1: Το φάουλ πέρασε ανεκμετάλλευτο για την ΑΕΚ και στην εξέλιξη της φάσης υπάρχει offside, οπότε τελειώνει αυτή η επιθετική πρωτοβουλία για τους γηπεδούχους που είναι πίσω στο σκορ. Είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχουμε ακόμα ένα. Δεν θα αργήσει ο Αντρέα Κολόμπο να σφυρίξει για τελευταία φορά στο πρώτο ημίχρονο. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που
2: Σε λίγο η κριτική. Λεωφόρο. Λεωφόρο, Γιώργος Καστάνης.
3: Λεωφόρο συμπληρώνεται το 2 λεπτό των καθυστερήσεων τώρα. Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει ένα φόρο στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Άρα βλέπω τον Γεωργιανό, η μπάλα φτάνει στον Πέλκα. Τώρα σφυρίζει η λήξη του πρώτου χρόνου. Ο Γεωργιανός ρέφερει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2 στο ημίχρονο.
2: Ευχαριστώ τον Γιώργο Καστάνη. Ευχαριστώ τον Γιώργο Καστάνη. Σε λίγο Κώστα Σαρδέλης για την κριτική στη Φιλαδέλφεια.
1: Ο Μαρίν, ο οποίος κερδίζει την μπάλα στον χώρο της μεσαίας γραμμής και δίνει στον Ρότα. Ο Ρόδα για τον Κοϊτά, είναι λάθος η πάσα του Κοϊτά. Εκεί ο Καλάουπης επιθυμένος πυρόλα θα διώξει την μπάλα. Νέο λάθος από το Μουκουτί. Έχουμε βαρεθεί να μετράμε λάθη από τους αμυντικούς της ΑΕΚ. Σέντρα στη μεγάλη περιοχή, κόβει τώρα ο Ρέλβας. Δηλαδή, εντάξει, η ΑΕΚ σήμερα γιορτάζει το πρωτάθλημα, αλλά θα μπορούσε να είναι πιο συγκεντρωμένη σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό. Δεν το έχει κάνει, το έχει πληρώσει τουλάχιστον μία φορά με τον Ροντινέη. Ενώ τώρα ο Ιταλός ο Κολόμπος σφυρίζει για τελευταία φορά. 0-1.
2: Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος, παρακαλώ. Σχόλιο από τον Μιλτιάδη.
1: Σχόλιο από τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο.
0: Δίκαιο το αποτέλεσμα βάσει την εικόνα των δύο ομάδων. Κυριαρχία του Ολυμπιακού στη μεσαία γραμμή. Πιο αποφασιστικός απέναντι σε μια που έχει πολλούς παίκτες υστερήσαντες. Πολλά τα λάθη. Ομοκλός, ή αν θέλετε, ο παίκτης ο οποίος δίνει την εικόνα της ΑΕΚ, το ρυθμό της ΑΕΚ. Ο Πινέδα είναι εκτός αγώνα, έκανε τα 2 λάθη, το δεύτερο βεβαίως ήταν η αρχή για να πετύχει τον γκολ η ομάδα του Ολυμπιακού. Και ο Ολυμπιακός από την άλλη πλευρά αντιμετωπίζει μια ομάδα την ΑΕΚ που πέραν του ανεμικού κέντρου έχει ανεμική επίθεση. Ο Γιώβης δεν είναι κεντρικός επιθετικός, δεν παίζει κεντρικός επιθετικός. Πέσει μακριά την περιοχή. Ουσιαστικά είναι ελεύθερος και ο Ρέτσος και ο Πιρόλα που δεν δέχονται πίεση από κάποιον κεντρικό επιθετικό. Για να κάνουν το παιχνίδι και να δώσουν το ρυθμό που θέλουν. Αυτά λοιπόν για τον πρώτο ημίχρονο. Δίκαιο το αποτέλεσμα παραλαμβάνουμε. Με τον Ολυμπιακό να προηγείται με ένα 1-0.
2: Ευχαριστούμε τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο και τον Μιχάλη Φουστερή. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1. Παραθυναϊκός ΠΑΟΚ 0-2. Κώστα Σαρδέλη, το επόμενο λεπτό δικό σου. Κριτική από τη Λεωφόρο, παρακαλώ.
5: Δημήτρη, εντάξει, αυτό που είπαμε και την τελευταία φορά που συνεδρίκαμε είναι ότι ο ΠΑΟΚ σταδιακά κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου βελτίωνε την απόδοσή του, εκμεταλλευόμενος βέβαια και τα πολλά λάθη που έκαναν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ, ειδικά το δεύτερο γκολ το οποίο πέτυχε με τον Ανέστη Μύθου, ήταν από μια κόντρα επίθεση που βγήκαν στην αντεπίθεση τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ εναντίον δύο του Παναθηναϊκού. Και ο Μύθου έβαλε το δεύτερο γκολ. Μέσα σε 5 λεπτά ουσιαστικά άλλαξε όλο το σκηνικό του αγώνα για τον Δικιάφορο του Βορρά, ο οποίος δεν είχε ξεκινήσει καθόλου καλά εκεί, ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο με 15 λεπτό της αναμέτρησης, ο οποίος εντάξει είχε και αυτός, έκανε και εκείνος κάποια λάθη, κυρίως στις μεταβιβάσεις από την άμυνα στην επίθεση. Τώρα μένει στο δεύτερο ημίχρονο να δούμε τι θα...
2: Μάλιστα.
5: Ποιους παίκτες θα κρατήσει ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ενδεχομένως να προχωρήσει να κάνει και κάποιες αλλαγές, να ξεκουράσει παίκτες, να αφήσει εκτός μερικούς για το δεύτερο 45 λεπτό, να κάνει δηλαδή ένα έτσι rotation.
2: Σε πολύ μέτρια επίπεδα και ο Παναθηναϊκός σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό. Ευχαριστώ τον Κώστα Σαρδέλη. Διαφημίσεις και τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
6: Real FM. Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας. Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
9: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
10: το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πια.

0: 92. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτη και πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Επειδή που δεν ήταν μαζί μας, πραγματικά η ενέργεια, η συγκέντρωση όλη αυτή η εβδομάδα που είμαστε μαζί ήταν κάτι εξωπραγματικό, κάτι που δεν το έχω ξαναζήσει στην εθνική ομάδα και είμαι αρκετά χρόνια εδώ. Τι να πω, εντάξει, ξεκίνησαν οι Ολλανδοί δυνατά στο παιχνίδι, κάτι που περιμέναμε. Θέλουν από το πρώτο δεκάλεπτο να πάρουν διαφορά, να τη γυρίσουν υπέρ τους. Αυτό δείχνει ότι έχουμε κάνει πολλά μεγάλα βήματα μπροστά. Ενώ βρεθήκαμε 4 γκολ πίσω, 3 νομίζω. Σταδιακά μειώσαμε τη διαφορά, μείναμε σταθεροί σε αυτά που είπαμε, συγκεντρωμένοι, παίξαμε για τον διπλανό μας. Και καταλήξαμε να είμαστε μπροστά στο ημίχρονο για 5 γκολ, 6 γκολ νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Από εκεί πέρα πάλι η αρχή του δεύτερου ημίχρονου ήταν δύσκολη.
2: Ήταν το ημίχρονο αλλά... 20-14 μπροστά
1: 20-14.
2: Η
1: Ελλάδα. Εντάξει, τώρα τα νούμερα και...
2: Έχουν μικρή σημασία πλέον.
1: Είναι λίγο δύσκολο για μένα να τα θυμηθώ, η αλήθεια είναι. Αλλά πραγματικά, εν τέλει ήταν μια νίκη, μια πρόκριση που την αξίζαμε 100%. Το βελληνικό της ομάδας της Ολλανδίας είναι τεράστιο, παίκτες Champions League, παίκτες της Bundesliga, οι οποίοι δεν ήταν, θα το πω λίγο κι ας ακουστεί όπως θέλει, ήταν bad losers. Με στεναχώρησε αυτό, αλλά δεν μας απασχολεί εμάς. Τα παιδιά τώρα γιορτάζουμε όλοι μαζί στο ξενοδοχείο, είναι μια μέρα γιορτής για όλο τον ελληνικό handball, για όλο τον ελληνικό αθλητισμό. Όπως είπα και στις δηλώσεις του κύριου Χατζηδημητρίου, όλα τα παιδιά δίνουν πολύ περισσότερα από ό,τι τους δίνει το handball στην Ελλάδα. Ένα άθλημα που πραγματικά δεν έχουμε ούτε ένα γήπεδο στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Αλλά εμείς σαν αθλητές είμαστε εδώ, σαν ομάδα είμαστε εδώ. Και πραγματικά θα θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτό το μονοπάτι. Μόνο μπροστά μπορούμε να πάμε. Είναι μια χρονιά ορόσημη για το ελληνικό handball με προκρίσεις και της εθνικής γυναικών και της εθνικής ανδρών. Ελπίζω να είναι ένα ένασμα για κάτι μεγαλύτερο.
2: Πέτρο, πρέπει να πούμε για να καταλάβει ο κόσμος ότι εμείς παίξαμε στο πρώτο γύρο των play-off, δεν παίξαμε προκριματικά γιατί είχαμε τέτοια καλή βαθμολογία και αυτό η καλή βαθμολογία που είχαμε στο ranking μας βοήθησε να πάμε να παίξουμε με το Βέλγιο και τώρα δεύτερο παιχνίδι, δεύτερη φάση των play-off με την Ολλανδία και η πρόκριση. Αυτό νομίζω ότι δείχνει από μόνο του το level που έχει ανέβει η εθνική ομάδα των ανδρών πλέον.
1: Ναι, ακριβώς. Όλα αυτά τα χρόνια η προσπάθεια που γίνεται μας έχει φέρει σε αυτή τη θέση να μην παίζουμε τα προβληματικά του παγκοσμίου, τον όμιλο δηλαδή, και να έχουμε καλύτερες κληρώσεις. Τι να πω, πραγματικά είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα.
2: Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα συνειδητοποιήσετε τι έχετε κάνει.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Προς το παρόν θα το χαρούμε και να στείλουμε μια μεγάλη αγκαλιά και να σε όλους τους ανθρώπους τους δικούς μας στην Ελλάδα. Αυτά.
2: Νομίζεις ότι οι παρέες Πέτρο Μπουκουβή να γράφουν ιστορία?
1: Οι παρέες σίγουρα και πραγματικά εγώ ένιωθα από την πρώτη μέρα που ήρθα ότι είμαστε μια παρέα και ήταν όλοι συγκεντρωμένοι στο στόχο και όλα τα παιδιά που όπως ο Μπίλι, ο Μάνθος, όπως ο Παναγιώτης, ο Παπαντονόπουλος, όπως ο Νίκος, ο Πασιάς που είχαν θέμα τραυματισμού. Όπως τα παλιά παιδιά που δεν είναι πλέον μαζί μας στην εθνική ομάδα, πραγματικά είναι πάντα έπαιζε ο ένας για τον άλλον και νιώσαμε όλη την ενέργεια που χρειαζόμασταν και μας γέμισαν ενέργεια για να πάρουμε αυτή την πρόκληση.
2: Βάλε μου, πού το αφιερώνεις καταρχήν αυτή την πρόκληση, σε ποιους ανθρώπους δικούς σου το αφιερώνεις κάπου?
1: Το αφιερώνω στην οικογένειά μου, στην κοπέλα μου, στην Ιωάννα, την έχω αφήσει μόνη της Γερμανία εδώ μια εβδομάδα. Και σε όλο τον κόσμο, πραγματικά εδώ σε όλη την ομάδα. Αυτά.
2: Αν σου ζήταγα τέλος, Πέτρο, να μου βάλεις έναν τίτλο για αυτή την πολύ σπουδαία μυθική πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ του 2027, τι θα έγραφες?
1: Θα έγραφε πίστη, θέληση και ελληνική ψυχή.
2: Πέτρο Μπουκοβή, να σε ευχαριστώ. Να σου πω εγώ ότι γελάσαμε το χιλάκι μας επιτέλους μετά από πολλά χρόνια, γιατί ήταν η πρόκριση στο ευρωπαϊκό, τώρα στο παγκόσμιο, σύν των γυναικών, γιατί συνέχεια φτάναμε στην πηγή, δεν τα καταφέρναμε. Και με τους Ολλανδούς ήταν νομίζω η τρίτη φορά που παίζαμε σε κρίσιμο παιχνίδι. Φτάναμε στην πηγή, δεν τα καταφέρναμε και τώρα γέλασε το χιλάκι μας.
1: Και δεν ξέρω αν είναι καρμικό, την πρόκριση στο ευρωπαϊκό την πήραμε τα Ολλανδικά εδάφη για τη Γερμανία, την πρόκριση στο παγκόσμιο στα Ολλανδικά εδάφη για την Γερμανία πάλι. Οπότε ίσως κάτι να σημαίνει γι' αυτό. Μακάρι να γίνονται όλες οι Φεργανούς στη Γερμανία από εδώ και πέρα.
2: Πέτρο, σε ευχαριστώ. Πολλά συγχαρητήρια σε σένα, στον Κότζο Ραβίνα, τους συνεργάτες του και σε όλα τα παιδιά. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και να σου πω, όχι πολύ μπύρα στο Χατζηδημητρίου και δεν την αντέχει.
1: Όχι, όχι. Δεν το έχει το παιδί.
2: Δεν το έχει. Ευχαριστώ, Πέτρο. Συγχαρητήρια πολλά. Ήταν ο Πέτρος Μπουκοβίνας, αρχηγός της εθνικής ομάδας handball των ανδρών για τη σπουδαία πρόκριση. 38-33 την Ολλανδία που έχει συνεχόμενες παρουσιάσεις σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα και σε Ολυμπιακούς αγώνες. Είχαμε κερδίσει και στη Χαλκίδα 29-27 και τώρα είμαστε εμείς στα τελικά στη Γερμανία 13 με 31 Ιανουαρίου του 2027. Μια πολύ σπουδαία πρόκριση για τα παιδιά του κυρίου Ζαραβίνα, του Γιώργου Ζαραβίνα, με πραγματικά μια νίκη με ελληνική ψυχή. Ο Παναγιώτου 5 γκολ Ελευθεριάδης, ο Παναγιώτου 7 γκολ Ελευθεριάδης 5, ο Τσιμπούλας 2, ο Μπόσκος 5, ο Λιάπης 3, ο Παγιάτης 1 γκολ, ο Τόσκας 6, ο Αραμπατζής 6, ο Θανάσης Παπάζογλου 4 γκολ και ο Στάθης 1 γκολ για την ελληνική ομάδα. Μπράβο στα παιδιά, σαφώς μια σπουδαία μεγάλη επιτυχία και για τον ελληνικό αθλητισμό και για το ελληνικό handball. Θα παρακαλέσω κυρία Κούτρα. Στην 1 η Φιλαδέλφια, στη 2 η Λεωφορός με την Βάσια Κούτρα που είναι πολύτιμη συνεργάτηδα. Να σας θυμίσω, Inter Veten Live Casino, καθημερινή διασκέδαση πάντα στην παρέα μας. Πριν πάμε στα γήπεδα της Super League, αυτή την ώρα στην Αγγλία, 41 το λεπτό, Newcastle προηγείται 2-0 της West Ham. Στην Ισπανία, Athletic Bilbao, Θέλτα 0-1, Ατλέτικο Μαδρίτης Χιρόνα 1-0, Έλτσε Χετάφ 1-0, Λεβάντε Μαγιόρκα 1-0, Οβιέδο Αλαβές 0-1, Οσασούνα Εσπανιόλ 0-1, Ράγιο Βαγεκάνο Βιγιαρεάλ 1-0, Ρεάλ Σοσιεδάδ Βαλένθια 1-2, Σεβίλη Ρεάλ Μαδρίτης 0-1, 31 το λεπτό είναι τα παιχνίδια αυτά, ενώ στις 10 και 4 η Μπαρτσελώνα, η πρωταθλήτρια Μπαρτσελώνα τελευταία αγωνιστική στη Λα Λίγκα παίζει με την Μπέτις στην Ιταλία. 81 λεπτό, Αταλάντα Μπολόνια 0-1, σε παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη. Νωρίτερα είχαμε το μεσημέρι Γιουβέντους Φιωρεντίνα 0-2, Κόμο Πάρμα 1-0, Πίζα Νάπολη 0-3, Ρώμα Λάτσιο 2-0, Τζένοα Μίλαν 1-2, Ίντερ Βερόνα είπαμε 1-1. Στο μπάσκετ τα δύο παιχνίδια για τα προημιτελικά, ο Παναθηναϊκός 90-76 νίκησε τη Μύκονο και προκρίθηκε στη Μύκονο, έπαιξε και προκρίθηκε στα ημιτελικά που θα παίξει με τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Άρης κέρδισε 90-81 την ΑΕΚ, ισοφάρισε σε 1-1 την σειρά. Και έτσι θα παίξουν και τρίτο παιχνίδι. Στις δύο νίκες είναι η πρόκριση στα ημιτελικά της Basket League. Αυτή την ώρα έχουμε και στο τένις, το τουρνά, το Open της Ρώμης τελείωσε. Ο Γιάκ Σίνερ 2-0 τον Νορβηγό, το Ρουτ 6-4, 6-4. Ο Ιταλός κέρδισε και κατέκτησε στη χώρα του το Open της Ρώμης. Λοιπόν, Μιχάλης Φουστέρης, ξεκινάει η Φιλαδέλφια πρώτη, όχι, ξεκινάει η Λεωφόρος πρώτη. Γιώργος Καστάνης, έλα Γιώργο, πάμε για δεύτερο ημίχρονο.
0: Στη Λεωφόρο, είμαστε, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, 0-2 προηγείται ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού. Ο Ρενάντο Σάντζες με την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου.
2: Μισό Γιώργο, ξεκίνησε και η Φιλαδέλφια, συνεχίζει πρώτα η Λεωφόρος.
0: Λοιπόν, 0-2 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, Ρενάντο Σάντζες στη θέση του Κοντούρη, πρώτη αλλαγή από τον Ράφα Μπενίτεθ. Ο Μπάμπα με το χέρι σταματάει την μπάλα. Αντικανονικά ο Πάλμερ Μπράουν θα δει την κίτρινη κάρτα. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο, αλλά σε κάθε περίπτωση το φάουλ είναι υπέρ του ΠΑΟΚ στον χώρο της μεσαίας γραμμής και ανάμεσα στο κέντρο και στην μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 0-2. Ο ΣΔΟΕΚ ως σκόρερ του πρώτου τέρματος του ΠΑΟΚ αφήνει τελικά και τον Κωνσταντέλια. Δίνει στον Κωνσταντέλια αυτός αμέσως για τον Μπάμπα. Και από τον Μπάμπα η μπάλα στον Ζαφίρη. Ο Ζαφίρης με τη μία πίσω στο Γιάννη τον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης παράλληλα προς τον Κετζιόρα. Ο Κετζιόρα για τον Πέλκα. Ο Πέλκας προωθημένη παλιά για τον Αντρίγια Ζήφκοβιτς, αλλά καλύπτει εύκολα ο Κυριακόπουλος ο αριστερός, ο πιστοφύλακας του Παναθηναϊκού, ο οποίος δεν αφήνει περιθώρια αντίδρασης στον Αντρίγια Ζήφκοβιτς. Όλα αυτά στο 47ο λεπτό της αναμέτρησης. 0-2 στην Λεωφόρο προηγείται ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού και έχει αυτό το καθαρό σκορ Αλλά προφανώς, αν καταλαβαίνω και από τις διαθέσεις των παικτών του, θέλει να πετύχει τρίτο γκολ για να σιγουρέψει την νίκη και να περιμένει από εκεί και πέρα κάποια διαφοροποίηση στο αποτέλεσμα της Νέας Φιλαδέλφειας, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν τον ικανοποιεί σε καμία μα καμία περίπτωση, γιατί ο Ολυμπιακός κερδίζει. Άρα ο Ολυμπιακός έχει και το προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Καλάμπρια, μια βαθιά παλιά για τον Ταμπόρδα. Θα κλέψουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και τελικά η μπάλα καταλήγει πλάγιο από την παραχώρηση της μπάλας από τον Μαγκό με τον Σντόεφ. Το σκόρερ του πρώτου τέρματος του ΠΑΟΚ, 47 λεπτό, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2, γήπεδο Λεωφόρο Αλεξάνδρα.
2: Στη Νέα Φιλαδέλφεια τι έχουμε, Μιχάλη Φουστέρη, ξεκίνησε το ημίχρονο, το δεύτερο. Μιχάλη.
3: Δεν υπάρχει εξέλιξη σε αυτά τα πρώτα δύο λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ του Βραζιλιάνου Ροντινέι από το 41ο λεπτό. Δεν υπάρχουν αλλαγές για τις δύο ομάδες. Να τις δώσουμε και πάλι γρήγορα. Για την ΑΕΚ, η Μπρινιόλη, Μουκουντή, Πίλιος, Ρότα, Ρέλβα, Σποϊτά, Πινέδα, Μαρίν, Περέιρα, Γιώβιτ, Τζίνι. Για τον Ολυμπιακό, η Τζολάκη, Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο, Κωστίνια, Γκαρθία, Σκιπιόνι, Ροντινέι, Τσικίνιο, Ποτένσε και Ελκαμπή. Η μπάλα τώρα είναι στον Μπρινιόλη, ο οποίος βγάζει την μπάλα από την μεγάλη του περιοχή. Οι παίκτες του Ολυμπιακού και έχουν κερδίσει ένα πλάγιο. Ένα πλάγιο από δεξιά, όπως επιδίδει το Ολυμπιακό. Στο πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΚ υπέπεσε σε πολλά λάθη. Απόρρια αυτό ήταν και το γκολ του Ροντινέι στο 41ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός είχε και άλλες στιγμές που θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί τις ολιγορίες της αντιπάλου του, αλλά ο Τσικίνιο και ο Ελκαμπή δεν ήταν το ίδιο εύστοχοι και αποτελεσματικοί όπως ο συμπαίκτης τους, και έτσι είναι διαμορφωμένο αυτό το 0-1. Επαναλαμβάνουμε, ο Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει οπωσδήποτε τους τρεις βαθμούς, με τους οποίους εξασφαλίζει το δεύτερο εισιτήριο, το δεύτερο ελληνικό εισιτήριο που οδηγεί στην προκριματική φάση του Champions League, από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ έχει αποκτήσει σαφές προβάδισμα με το 2-0 στη Λεωφόρο. Ένα πλάγιο με τον Ορτέγα από αριστερά, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός, ανάμεσα στην μεγάλη περιοχή και στον άξονα, για τον Ελκαμπή που έχει κοντά τον Μουκουντή, εκπόβει ακόμα Καμερουνέζος, για τον Ζήνη θα τη χάσει και ο Ζήνη, πιο πίσω για τον Πυρόλα, ο Πυρόλα για ασφάλεια τον Κωνσταντή Τζολάκη. Ο Τζολάκης βαθιά μπαλιά θα ψάξει να βρει εκεί συμπαίκτη του, δεν θα τα καταφέρει, ένα πλάγιο θα κερδίσουν εκεί οι παίκτες της ΑΕΚ. Από αριστερά με τον Πίλιο, αυτός για τον Ρέλβας, αυτός προσπαθεί να πάρει μέτρα, λάθος. Ένα ακόμα λάθος, πραγματικά η ΑΕΚ δείχνει εντελώς εκτός συγκέντρωσης. Είναι αντιληπτό ότι σήμερα το παιχνίδι δεν έχει βαθμολογική σημασία για εκείνη, αλλά μετράει και η καλή μαρτυρία, η τελευταία εικόνα στο πρωτάθλημα, και η ΑΕΚ μέχρι τώρα δεν την έχει χαρίσει στο κοινό της που έχει γεμίσει ασφυκτικά τη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι παίκτες τώρα της ΑΕΚ και πάλι στην επίθεση, με τον Μαρίν, ο Μαρίν αλλάζει με τον Ρέλβας, για τον Ζήνη, ο Ζήνη και αυτός σε χαμηλές πτήσεις σήμερα, όπως και ο Βάργα. Όπως συγγνώμη και ο Γιώβιτς, ο Βάργκα είναι εκτός ενδεκάδας, είναι στον πάγκο. Πιθανώς η είσοδος του να προσφέρει την όθηση που ψάχνει ο Νίκολιτς, και πράγματι ο Ούγκρος είναι αυτός ο οποίος ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι.
2: Μέχρι να μπει ο Ούγκρος στο παιχνίδι στην Λεωφόρο, έχουμε αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Γιώργο Καστάνη για τον πολύ μέτριο και σήμερα Παναθηναϊκό.
0: Για να δούμε όμως την προσπάθεια του ΠΑΟΚ, θα σας πούμε και την αλλαγή με τον Μύθου. Ο Ρενάντο Σάντζες μέσα στην περιοχή, ο Ανδρίγια Ζήμκοβιτς τελικά που μακρύνει παίκτη του Παναθηναϊκού. Πράγματι με το νούμερο 26 μπήκε ο Χάβι Ερνάντεφ στην θέση του Πάλμερ Μπράουν, ενώ τώρα βγαίνει γρήγορα στην 70η ο Παναθηναϊκός με τον Νταμπόρδα, αυτός για τον Τσερίν έξω από τη μεγάλη περιοχή. Αριστερά το σούτ του Ζαρουρί, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης, αλλά θέλω να δω τη φάση και από την δεύτερη κάμερα για να δω πόσο έφυγε μπάλα out από το αριστερό καθοδοκάρι του Παυλέγκα. Ήταν πάντως μια καλή εκδήλωση επιθετικής προσπάθειας από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ήταν μια πολύ καλή στιγμή με τον Ζαρουρί, ο οποίος σημάδεψε σωστά, αλλά η μπάλα δεν το έκανε το Χαντίνη στην προκειμένη περίπτωση, και το 0-2 υπέρ του ΠΑΟΚ διατηρείται στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στην Λεωφόρο, στο τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, όπως έχει ανακοινωθεί και επισήμως, καθώς από την αγωνιστική περίοδο οι πράσινοι θα μετακομίσουν στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας. Τώρα, για να δούμε για τον Ρενάντο Σάντζες, αυτός για τον Ερνάντεθ, για τον Χάβι Ερνάντεθ, αριστερά για τον Κυριακόπουλο, Κυριακόπουλος Μαντίπαλο τον Χόρχε Σάντζες, τον δεξιό πιστοφύλακα του ΠΑΟΚ. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού που έχουν την μπάλα στην κατοχή τους και προσπαθούν να πιέσουν, ο Καλάμπρη από δεξιά, η Σέντρα, η Σιρτή απομακρύνει όπως ο κεντρικός μέσος του ΠΑΟΚ, ο Χρήστος Ζαφύρης, επιμένουν ή του Παναθηναϊκού. Τελικά τώρα θα κλέψει ο Κωνσταντέλιας μια πολύ πολύ ωραία παλιά ακριβίας για τον Πέλκα, ο οποίος έκανε μεν το κοντρόλ, δεν του κάθισε μπάλα όπως θα έπρεπε. Αμέσως για τον Αντρίγια Ζήφκοβιτς. Αντρίγια Μύθου, μεγάλη στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Το 0-3 λέει όχι ο Λαφών. Απίστευτη στιγμή για τον ΠΑΟΚ με τον Μύθου, ο οποίος παραλαμβάνω σημαδεύει με τη μία ως καλό center forward και έτσι έπρεπε να κάνει. Αλλά ο Λαφών ήταν σωστά τοποθετημένος κάτω από την αιστεία του και δεν επέτρεψε στον νεαρό επιθετικό του ΠΑΟΚ να πετύχει το δεύτερο σημερινό του προσωπικό γκολ. Το 0-2 διατηρείται στη Λεωφόρο.
2: Και στη Φιλαδέλφια, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2. Γιώργο, μένεις εσύ πάντα στη γραμμή. Στη Φιλαδέλφια τι έχουμε, Μιχάλη?
3: 53ο λεπτό για την ΑΕΚ. Μία σέντρα στη μεγάλη περιοχή. Γιώβης στην κεφαλιά, η μπάλα θα φύγει out. Ο Μπαρνάμπας Βάρκα ήταν αυτός ο οποίος έπιασε την κεφαλιά. Δεν κατάφερε να βρει στόχο. Η αλήθεια είναι ότι στα τελευταία 2-3 λεπτά η ΑΕΚ έχει βρει ρυθμό με την είσοδο του Ούγκρου, ο οποίος αντικατέστησε τον Ρομπέρτο Περέιρα, ο οποίος βγήκε από το γήπεδο μέσα σε θερμά χειροκροτήματα από τον κόσμο της ΑΕΚ που αναγνωρίζει τη συμβολή του Αργεντινού στην φετινή κατάκτηση του τίτλου. Μικρόφωνο στο Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο για να μας πει τι περιμένει με την είσοδο του Βάρκα στο παιχνίδι.
4: Ναι, ήταν εμφανές και είχαμε πει κλείνοντας το πρώτο μικρό ότι το πρόβλημα της ΑΕΚ τον έπαιζε χωρίς φόρ. Ρέτσος και Πυρόλα δεν ήρθαν την πίεση ενός και του γουπιδικού με αποτέλεσμα να κάνουν παιχνίδι από πίσω. Μεσαία γραμμή ο Γιώβης δεν μαρκάρει, είναι περιφερειακός. Τώρα αλλάζουν τα δεδομένα. Έχει βγει ο Περέιρα, έχει περάσει και είναι στον αγώνα από αριστερά ο Κοϊτά, στη θέση του και από δεξιά είναι ο Ζήνη. Έχει κεντρικό ποιοτικό πλέον το Βάρκο, ο οποίος ξέρει να παίξει περιοχή. Άρα λοιπόν και έβγαλε μια-δυο επιθέσεις αξιόλογες η ΑΚ, χωρίς βέβαια να κάνει την μεγάλη πάση. Αλλά νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο θετική, πολύ πιο ισχυρή από όταν στη διάρκεια του πρώτου δεκαλόγου. Αυτά.
3: 54ο λεπτό στη Νέα Φιλαδέλφια, παραμένει το 0-1 και υπάρχει του Ολυμπιακού. Έχουν κερδίσει ένα πλάγιο έξω από την περιοχή για τον Σκιπιόνι. Αυτός δίνει για τον Ντάνι Γκαρθία. Και αυτός αλλάζει παιχνίδι για τον Ορτέγκα. Ορτέγκα από αριστερά όμως βγάζει την μπάλα έξω, γιατί ο Ποντένσε είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Μπαίνει το ιατρικό επιτελείο και έχουμε διακοπή στη Νέα Φιλαδέλφια. 55ο λεπτό, πάντα Ολυμπιακός στο 1-0 με τον γκολ του Ροντινέ από το 41ο λεπτό. Θυμίζουμε ολιγορία της άμυνας σε εκείνο το χρονικό σημείο. Ο Βραζιλιάνος πήρε την μπάλα, πήρε κάποια μέτρα στο γήπεδο, μπήκε στη μεγάλη περιοχή και από δεξιά έπιασε ένα
2: διαγώνιο. Ολυμπιακός 0-1, 55ο λεπτό, την ίδια ώρα στη Λεωφόρο, παραμένει το 2-0, Γιώργο Καστάνη.
0: Μένει στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2. Ο Ερνάντες είναι αυτός που θα απομακρύνει. Προσπαθεί, βγαίνει μπροστά ο Ρενάντο Σάντζες και αμαρκάρεται από την κανονικά από το Ζαφύρι. Διατηρεί την μπάλα στην κατοχή του. Μια κάθετη μπαλιά, ο Σβιντέρσκι, ο Ζαρουρί, το σούτ, οι κόντρες. Η μπάλα φτάνει στον Καλάμπρια, το σούτ, ο Παυλένκα λέει όχι. Ο Παυλένκα λέει όχι στο σούτ του Τσέριν. Πολύ πολύ μεγάλη επέμβαση του γύρι Παυλένκα στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης και συνεχίζει ο Παναθηναϊκός. Με τον Ταμπόρδα θα κλέψει νομίζω αποτελεσματικά και θα κερδίσει το πλάγιο out από αριστερά όπως μείνεται ο Ζαφύρης. Έτσι λοιπόν σε αυτή την πολύ καλή επιθετική στιγμή των παικτών του Παναθηναϊκού λέει όχι ο Γύρι Παυλένκα. Ήταν σωστά τοποθετημένος κάτω από την αιστεία του. Το σούτ από τον Τσέριν, η απομάκρυνση της μπάλας από τον Παυλένκα και στη συνέχεια η ολοκλήρωση από τον Ζαφύρη. Αλλά και πάλι έχουν την μπάλα οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Ρενάντο Σάντζες, ο Αντίνο, η Σέντρα στην καρδιά της άμυνας του ΠΑΟΚ, απομάκρυνση της μπάλας. Είναι φανερό ότι σε αυτά τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός στέκεται καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο σε σύγκριση με τον ΠΑΟΚ. Παρά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ προηγείται 0-2 από το πρώτο ημίχρονο. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι με τον Σφιντέρσκι. Ο Ρενάντο Σάντζες με την μπάλα στην μεσαία γραμμή με αντίπαλο τον Οσδόεφ που τον κοιτάει. Αυτός για τον Ταμπόρδα, ο Ταμπόρδα για τον Αντίνο. Ο Αντίνο πατάει μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ από δεξιά. Ο Ζαρουρί, η Σέντρα, η Κόντρα, κόρνερ για τον Παναθηναϊκό στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάντα εδώ στη Λεωφόρο, πάντα το 0-2 υπέρ του ΠΑΟΚ με τα γκολ του ΟΣΔΟΕΦ και του Μύθου από το πρώτο ημίχρονο και το κόρνερ το οποίο για να δούμε ποιος από τους παίκτες του Παναθηναϊκού θα εκτελέσει. 4 κόρνερ έχουν κερδίσει οι παίκτες του ΠΑΟΚ, 2 κόρνερ οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Τσέριν στην εκτέλεση του δεύτερου κόρνερ για τους πράσινους. Στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2. Εδώ στη Λεωφόρο, ο Τσέριν εκτελεί, η μπάλα περνάει. Ο Ρενάτο Σάντζες έξω από τη μεγάλη περιοχή. Αλλάζει παιχνίδι για την άλλη πλευρά για τον Τσέριν. Ο Τσέρις για τον Καλάμπριε Σέντρα στην καρδιά της άμυνας του ΠΑΟΚ. Η απομάκρυνση όπως του Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Προσπαθεί ως δω, εφέρχεται ο Μυθού, ο οποίος δίνει ύψος στην μπάλα και ο Καλάμπρια με κεφαλιά τροφοδοτεί τον Λαφόν, τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, στην συγκεκριμένη φάση. Αμέσως η μπάλα στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος θα τροφοδοτήσει πάλι, μάλλον θα δώσει πάλι πίσω στον Λαφόν και αυτός με τη σειρά του για τον Χάβη Ερνάντεθ. 58ο λεπτό, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2.
2: Και στη Φιλαδέλφια τι γίνεται, Μιχάλη Φουστερή?
3: Έχουμε δύο αλλαγές για τον Ολυμπιακό. Έχουν περάσει τον αγωνιστικό χώρο οι Ζέλσον Μάρτιν και Σαντιάγο Έσε στη θέση των Ντάνιελ Μποντένσε και Ντάνι Γκαρθία. Δύο κινήσεις από τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ προκειμένου να δώσει περισσότερη όθηση και φρεσκάδα και στο άκρο της επίθεσης αλλά και στον άξονα και να κρατήσει βεβαίως αυτό το πολύτιμο 1-0 όπως έχει διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο. Ένα αποτέλεσμα που ό,τι και αν γίνει στη Λεωφόρο χαρίζει το δεύτερο εισιτήριο για τον Ολυμπιακό για το Champions League και την προκριματική φάση του Champions League της νέας περίοδου. Συστάσεις τώρα στον Μάρκο Νίκολιτς από τον Κολόμπο, τον Ιταλό διαιτητή, προφανώς επειδή διαμαρτυρήθηκε ο Σέρβος προπονητής σε μία από τις προηγούμενες φάσεις. Ο ρυθμός του αγώνα του παιχνίδι δεν έχει αλλάξει.
2: Ναι, δεν έχει αλλάξει ο ρυθμός του αγώνα. Μιχάλη, δεν έχουν αλλάξει και τα λάθη που κάνουν οι παίκτες της ΑΕΚ, τα αμυντικά.
3: Ισχύει.
2: Πάλι νωρίτερα και ο Μπρινιόλ ήταν που αλλού για αλλού ήταν στη φάση με τα πόδια που έδιωξε την μπάλα.
3: Και η αλήθεια είναι, Δημήτρη, μιας και το έχεις επισημάνει, ότι κάθε φορά πλέον που ο Μπρινιόλ έχει την μπάλα και καθυστερεί να τη δώσει ή προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, αλλά κάτι το οποίο προκαλεί εγκυμονή κινδύνους για την εστία του, ο κόσμος αντιδρά με μια δυσφορία η οποία εκδηλώνεται κάθε φορά που η μπάλα φτάνει στον Ιταλό τερματοφύλακα. Επαναλαμβάνουμε ότι η ΑΕΚ ναι μεν έχει πάρει το πρωτάθλημα, ναι μεν είναι η εορταστική ατμόσφαιρα, αλλά και όταν παίζεις ένα ντέρμπι πρέπει να έχεις την εικόνα που πρέπει και να μην εμφανίζεσαι ούτε ράθυμος αλλά ούτε και αναποτελεσματικός όπως είναι η ΑΕΚ σήμερα.
2: Για να μας πει ο Γιώργος Καστάνης για αλλαγή που είχαμε, Γιώργο.
0: Δύο αλλαγές για τον ΠΑΟΚ. Βγήκε ο Μύθου που είχε τραυματιστεί λίγο νωρίτερα, τώρα τον βλέπω να πάει περιμετρικά το γηπέδο στη θέση του Γερεμέγεφ. Ο ΠΑΟΚ έχει αυτό το 0-2 υπέρ του με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό και μπήκε επίσης και ο Ιβανούσετς στη θέση του Πέλκα. Αυτές είναι δύο αλλαγές από τον Ράσβαν Λουτσέσκο στο 60 λεπτό της αναμέτρησης. Τώρα γίνεται το λάθος και ο Παναθηναϊκός αγγίζει το γκολ αλλά δεν τα καταφέρνει. Πολύ μεγάλη στιγμή από το λάθος που έγινε, νομίζω ήταν από τον ΣΔΟΕΦ, στο 59ο 60 λεπτό της αναμέτρησης, ο Ταμπόρδα δεν καταφέρνει να εκμεταλλευτεί αυτό το λάθος, ενώ βρίσκονταν σε πλεονεκτική θέση. Πλάσαρη μπάλα, έφυγε λίγο άτομο από το δεξί κάτω το δοκάρι του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, Μιχαηλίδης ή ο Σάντζες. Έκαναν το λάθος και αυτό είχε ως συνέπεια ο Ταμπόρδα να βρεθεί σε θέση βολής και ο Παναθηναϊκός θα χάσει την πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία για να μειώσει το σκορ. Αλλά το 0-2 διατηρείται και γρήγορα πάω και γίνεται στην αντεπίθεση τώρα. Με τον Ιβανούσετς από αριστερά. Ιβανούσετς πλησιάζει στη μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού. Κλείνεται από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο ΣΔΟΕΦ πίσω για τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα με τη μία για τον Κροατή. Ιβανούσετς για τον Κωνσταντέλια. Περνάει αυτός μέσα στην περιοχή. Κωνσταντέλιας πλασάρει. Μεγάλη στιγμή. Πολύ μεγάλη στιγμή. Παρότι έσκαψε την μπάλα, κατέληξε αυτή out. Το 0-2 διατηρείται σε αυτό το show του Κωνσταντέλια που δεν σημαδεύει σωστά εστία, αλλά ήταν πολύ πολύ ωραία αυτή η προσπάθεια. Πέρασε σαν σταματημένο κυριολεκτικά τον Ερνάντερ, δεν μπόρεσε αυτός να αντιδράσει. 0-2 λοιπόν εδώ στη Λεωφόρο, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, ενώ έχουμε φάουλ τώρα του Γερεμέγεφ και νεύρα, πολλά νεύρα δικαιολογημένα από τον Ρενάντο Σάντζες, ο Γερουγιανός διαιτής,
5: συνιστά στον Γερεμέγεφ να είναι πιο ήρεμο στις κινήσεις. Το φάουλ του Παναθηναϊκού που έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός με εκτελεστή.
2: Στη Φιλαδέλφια λίγο, Φιλαδέλφια.
3: 62ο λεπτό στη Νέα Φιλαδέλφια παραμένει το 0-1 για τον Ολυμπιακό. Η μπάλα είναι στο Ζήνη, στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Ζήνη έχει κοντά του ο Ζέλσον Μάρτιν, θα κρατήσει την μπάλα ο Αγκολέζος. Αυτός για τον Μαρίν, ο Μαρίν έχει δύο παίχτες κοντά του, πέφτει κάτω φάουλ. Ένα φάουλ από τον Σαντιάγο Έζε, διαμαρτύρεται ο Αργεντινός, νομίζω όμως ότι δεν έχει δίκιο. Το φάουλ ήταν ξεκάθαρο πάνω στον Ρουμάνο αμυντικό μέσο της ΑΕΚ. Ένα φάουλ το οποίο θα το εκτελέσει ο Μουκουντή. Με τους παίχτες της ΑΕΚ σιγά σιγά να παίρνουν θέσεις έξω από την μεγάλη περιοχή του Τζολάκη. Τελικά με κοντινή πάσα για τον Μαρίν. Ο Μαρίν, επειδή κλείνουν οι παίχτες του Ολυμπιακού, θα δώσει για τον Πινέδα. Πινέδα αλλάζει παιχνίδι τώρα για τον Πίλιο. Ο Πίλιος από αριστερά περνάει τη μεσαία γραμμή, θα τη γυρίσει για τον Πινέδα. Και ο Πινέδα σήμερα σε ρηχά νερά, όπως και όλοι οι ΑΕΚ. Αλλά για να δούμε αυτή την προσπάθεια του Κοϊτά. Κοϊτά έξω από τη μεγάλη περιοχή. Κοϊτά, Κοϊτά. Ο Κοϊτά μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Ο Κοϊτά πέφτει κάτω. Ο Κολόμπο δεν θεωρεί ότι υπάρχει κάτι επιλείψιμο. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Με τους παίχτες της ΑΕΚ να κάνουν μια βαθιά μπαλιά για τον Ζήνη. Κόβουν εκεί όπως οι παίχτες του Ολυμπιακού. Και πάλι η ΑΕΚ όμως θα κερδίσει την μπάλα με τον Ζήνη να παίρνει την κεφαλιά έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Ζήνη! Στη μεγάλη περιοχή έβαλε εκεί το πόδι του ο Ρίτσος και σώζει ένα σοβαρό κίνδυνο για την εστία του Ολυμπιακού. Ο Ζήνη συνδυάστηκε πολύ ωραία με τον Γιώβιτς. Πήρε την μπάλα στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Εκεί κόντραρε όμως ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Σωτήρια. Την μπάλα έφυγε σε κόρνερ και να. Μια στιγμή που η ΑΕΚ μπορεί να απειλήσει και πάλι.
2: Νομίζω ότι είναι η καλύτερη στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο για την ΑΕΚ αυτή.
3: Σωστά. Είναι η καλύτερη στιγμή. Η ΑΕΚ δεν έχει καταφέρει να βρει διαδρόμους κοντά στον Τζολάκη. Για να δούμε αυτό το κόρνερ τώρα που ετοιμάζονται να εκτελέσουν οι γηπεδούχοι. Όλος ο κόσμος μέσα στη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού εκτελείται, κόβουν εκεί. Όπως υπήρχε του Ολυμπιακού όμως και πάλι μπάλα σε κυτρινόμαυρα πόδια με τον Πινέδα. Ο Πινέδα, ο οποίος θα αλλάξει παιχνίδι, γίνεται σέντρα για τον Μαρίν, για τον Πίλιο, ο Πίλιος για τον Κοϊτά.

0: 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
3: exceptionally. Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
7: Άσε μαζένου πα.
8: Πως είσαι έτσι ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πρίσμα 92.
1: Εξελιχθεί αυτή η φάση με τον Ταμπόρδα στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Ταμπόρδα, ο οποίος αναλαμβάνει την εκτέλεση, η μπάλα περνάει από όλους, απομακρύνεται από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Καλάμπρια στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, το σούτ, η κόντρα, η απομάκρυνση στην άλλη πλευρά του, στην άλλη πλευρά της Κεζαρουρή. Για να δούμε τώρα όμως νωρίτερα, ο διαιτής κάτι έχει δώσει. Υπέρ του Παναθηναϊκού, ναι, ένα φάουλ. Για να δούμε τώρα, ο Γεωργιανός κάτι φαίνεται να λέει και στον Καλάμπρια και στους υπολείπους παίκτες του Παναθηναϊκού, ίσως κάποιες εξηγήσεις για κάποιες διαμαρτυρίες που έγιναν από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, το κόρνερ πάντως που έχει κερδίσει, ένα νέο κόρνερ από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός, εκτελείται η κεφαλιά μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Ταμπόρδα, το σουτ, 1-2. 1-2 στο 68. Ο Τσέριν είναι ο σκόρερ. Ο Τσέριν ο σκόρερ, φαινόταν διαγυμνό οφθαλμό. Αυτή την πίεση που είχε ασκήσει ο Παναθηναϊκός από τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου δίνουν τη δυνατότητα στον Τσέριν να σκοράρει και να βάλει ουσιαστικά πιο δύσκολα στον ΠΑΟΚ, να δώσει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Τώρα θα περάσει για τον ΠΑΟΚ. Θα φύγει ο Σάντζες, γιατί έχει εντοπίσει προφανώς ο κύριος.
2: Δες τις αλλαγές και μας λες σε λίγο. Δες τις αλλαγές, Γιώργο. Και μας λες. Δες τις αλλαγές, λέω, με την ησυχία σου.
1: Ο Κένι θα περάσει. Θες του Σάντζες. Είναι φανερό ότι έχει εντοπίσει κενό στο δεξιά άκρο της άμυνας, γιατί ο Μεξικάνος δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί μετά από κάποιο χρονικό σημείο σε απαιτήσεις του αγώνα. Άρα μπαίνει ο Κένι και θα αντικαταστήσει τον Σάντζες. Νομίζω έχει δυνάμεις ο Κένι για αυτά τα 22 λεπτά που απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά 1-2, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλύτερος σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο και δείχνει ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση από τον αντίπαλό του. Αλλά για να δούμε πώς ο ΠΑΟΚ θα επιδιώξει να διασφαλίσει αυτό το υπέρ του προβάδισμα και να περιμένει παράλληλα και το τι θα γίνει στο άλλο παιχνίδι στην Νέα Φιλαδέλφεια.
2: Στη Φιλαδέλφεια να πάμε για λίγο. Στη Φιλαδέλφεια που είχαμε και αλλαγές για την ΑΕΚ, Μιχάλη Φουστερή.
3: 68 λεπτό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Έχουμε δύο αλλαγές για την ΑΕΚ. Έχουμε τον Ζωάο Μάριο και τον Ελίασον που μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο στη θέση των Πινέδα και Ζήνη. Και να ακούσουμε το σχόλιο του Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλου για το τι περιμένει από αυτές τις διορθωτικές κινήσεις του Μάρκο Νίκολιτς.
4: Ναι, αραγάδεμα χαρτιών από τον Νίκολιτς σε μια προσπάθεια να βρει το σχήμα που θα μπορέσει να για να φτάσει το βάρηση. Για την ώρα, επαναλαμβάνω, δεν έχει αυτή την εικόνα. Δυσκολεύεται άξονα να περάσει την πέρα προς τη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Ο αντιθέτως Ολυμπιακός με πολλή ενέργεια, πολύ πάθος, με καλές οποδοσίες στον παιχτών και πέρα στον αγώνα. Και όσε είναι και ο Μαρτίνς, γενικώς δεν αντιμετωπίζει πολύ μέσα να κρατά τους παίκτες ΑΕΚ πολύ μακριά από την περιοχή. Βεβαίως η ΑΕΚ έχει κερδίσει κάποια κόρνερ, κάποιες λιμένες βάσεις για να απειλήσει. Ωστόσο δεν έχει δημιουργήσει μεγάλη βάση, δεν έχει καταφέρει να σημειώσει, επαναλαμβάνω, κάποια αξιόλογη πέρα νόσου του ΑΕΚ και μπάλα πέρασε μακριά. Αυτά λοιπόν, Μιχάλη.
2: Μιχάλη, πες μας παρακαλώ λεπτό και αποτέλεσμα στη Φιλαδελφία.
3: 70 λεπτό στη Νέα Φιλαδέλφια, ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ του Ροντινέα από το 41ο λεπτό.
2: Στην Λεωφόρο, Κώστα Σαρδελή, εγώ να ήμουν στην άμυνα, εσύ και ο Καλαμαράκης, τον γκολ δεν θα το βάζε ο Τσέριν.
5: Πολύ πιθανό, Δημήτρη. Πολύ πιθανό, ναι.
2: Εντάξει.
5: Ναι, εντάξει.
2: Σήκωσε το πόδι του, έβαλε αυτό, οι άλλοι τον κοίταζαν. Να μου πείτε να κάνουν πέναλτι. Όχι, κάτι να κάνουν.
5: Εντάξει, ήταν ζήτημα χρόνου Παναθηναϊκός να βρει κάποιο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς από το 60 και μετά είχε 5 μεγάλες ευκαιρίες. 2 σουτ με τον Ζαρουρί, άλλη μια φάση με τον Αντίνο. Γενικότερα ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο εμφανίστηκε κάθε συχασμένος, ενώ παραλίγο να είχαμε και δεύτερο γκολ για τον Παναθηναϊκό στο 21ο λεπτό. Ναι, ο ΠΑΟΚ ήταν συχασμένος στο δεύτερο ημίχρονο. Λογικό από τη μία, καθώς είχε το προβάδισμα με 2 γκολ. Ωστόσο, πάντα και ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που μπορεί στην αντεπίθεση να σου δημιουργήσει προβλήματα. Και έτσι και έγινε, καθώς με την αλλαγή του Ρενάτο Σάντσες ο Παναθηναϊκός είχε καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας, ο οποίος μοίραζε την. Έκανε παλιά στα άκρα. και κατάφερε έτσι να δώσει μια επιθετική πνοή για τον Παναθηναϊκό. Τώρα μια κάθε συζήτηση για τον Κωνσταντέλια που είναι τετατές με το Λαφούν, γυρίζει ο Σάντσες, Κωνσταντέλιας κρατάει το σουτ, 1-3 ο ΠΑΟΚ. Στο 72 ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δίνει και πάλι προβάδισμα δύο τερμάτων στον δικέφαλο του Βορρά, έπειτα από κόντρα επίθεση του ΠΑΟΚ. Ξανά με τον Ζίβκοβιτς να βγαίνει στην αντεπίθεση, να δίνει αυτή τη φορά στον Κωνσταντέλια και εκείνος να κερδίζει στο 1-1 τον Ρενάτο Σάντσες και συνέχεια να εκτελεί και να κάνει το 1-3 για τον ΠΑΟΚ.
2: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-3, ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1, Μιχάλη Φουστερή στη Νέα Φιλαδέλφια.
3: 1-1 στη Νέα Φιλαδέλφια με Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Λάθος από την άμυνα του Ολυμπιακού, δυνατός τυφτός σούτ από τον Μαυριτανό. Έπεσε ο Τολάκης, δεν μπόρεσε να απομακρύνει τον κίνδυνο και η ΑΕΚ ισοφαρίζει. Η Νέα Φιλαδέλφια παίρνει φωτιά. Η ΑΕΚ, η οποία μετά τις τελευταίες αλλαγές του Νίκολιτ είχε αποκλείσει μια περισσότερη οντότητα στην επιθετική της γραμμή, εκμεταλλεύτηκε αυτό το λάθος, αυτή την ολιγορία στην άμυνα του Ολυμπιακού και πιάνει αυτό το σουτ στη γωνία. Δεν μπορεί εκεί να κάνει τίποτα ο Κωνσταντής Τζολάκης και ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά ισοφαρίζει για την ΑΕΚ 1-1 στο 72 λεπτό. Η ΑΕΚ τώρα υπάρχει μια αλλαγή για τον
2: και η βαθμολογία, κυρίες και κύριοι, λίγο πριν το τέλος των αγώνων της τελευταίας αγωνιστικής της Super League. Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια με 72, ο ΠΑΟΚ περνάει δεύτερος 61, βγαίνει 66, βγαίνει αυτό στο Champions League στα προκριματικά. Ο Ολυμπιακός 66, ο Παναθηναϊκός 51, στην ισοβαθμία υπερτερεί ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ τώρα στην Γιώργο Καστάνη, θα ακούμε εσένα γιατί μέχρι να τελειώσουν τα πανηγύρια στη Φιλαδέλφια και να γίνουν οι αλλαγές. Έλα, Γιώργο.
6: Περιμένουμε γιατί γίνεται έλεγχος από τον VAR για πιθανό φάουλ, για πιθανό φάουλ του Κωνσταντέλια. Πιθανό φάουλ του Κωνσταντέλια στο χώρο του κέντρου πριν από την εξέλιξη της φάσης. Το βλέπει ο διαιτής, τον κάλεσε ο VAR. Εάν δοθεί φάουλ στον Κωνσταντέλια θα ακυρωθεί τον γκολ. Το τρίτο γκολ του ΠΑΟΚ. Το πρώτο γκολ του Κωνσταντέλια στο σημερινό παιχνίδι. Το εξετάζουν. Καλάμπρια Κωνσταντέλιας, Κωνσταντέλιας Καλάμπρια, βλέπουμε τη φάση ξανά, υπάρχει ένα τράβηγμα, αν αυτό το τράβηγμα θεωρηθεί φάουλ, τότε προφανώς θα θεωρηθεί ως αντικανονική ενέργεια και δεν θα μετρήσει τον γκολ στην εξέλιξη της φάσης, τον πολύ όμορφο γκολ του Κωνσταντέλια. Να δούμε τώρα, βλέπω τον Γεωργιανό, ο οποίος βγήκε, κοιτάει, δείχνει το VAR, δεν μετράει το γκολ, παραμένει το 1-2 στη λεωφόρο. 1-2 στο 75ο λεπτό της αναμέτρησης. Ακυρώνεται το γκολ του Κωνσταντέλια, παραμένει το 1-2 υπέρ του ΠΑΟΚ στην λεωφόρο, επαναλαμβάνω. Δημήτρη Σταυρακάκη.
2: Μένει στη γραμμή. Έλα, Γιώργο.
6: Εξαιτίας αυτού του τραβήγματος που έκανε ο Κωνσταντέλια στον Καλάμπρια, στον χώρο της μεσαίας γραμμής, στην εκδήλωση της αντεπίθεσης των παικτών του ΠΑΟΚ.
2: Αυτό είναι μικρό το κακό, γιατί με το 1-1 της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος. Σε λίγο θα επιστρέψουμε στη λεωφόρο. Πάμε στην Φιλαδέλφια. Έλα, Μιχάλη Φουστερή.
3: Οι παίκτες της ΑΕΚ έχουν κερδίσει ένα πλάγιο, έχει αλλάξει η ψυχολογία στο παιχνίδι. Να ακούσουμε το σχόλιο του Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλου.
7: Ήταν δεδομένο από τη στιγμή που έγιναν οι αλλαγές που έγιναν. Να τώρα πάει για το δεύτερο, όχι. Δεν τα κατάφερε ο Κοϊτά, η ΑΕΚ έχει σοβαρίσει. Είχαμε επισημάνει ότι στη διάρκεια του πρώτου μηχρόνου η ΑΕΚ παίζει χωρίς το center for, κάτι που διευκόλυνε την αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού. Από τη στιγμή που πήγε ο Μπάρκα, αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Ο Ρέτσος δεν έχουν ελευθερία κίνησης. Έχει ανέβει και έχει πάρει μέτρα και ο Γιώβης. Έγιναν αλλαγές που έγιναν με την είσοδο του Χουτέσα, του Κοϊτά. Έφυγε ο αργός ο Πιρέιρα, είναι πολύ πιο γρήγορο το κέντρο της ΑΚ. Πήρε πρωτοβουλία του Γκρίζων και κατάφερε να φτάσει στον κόλ Τσοβάρ, στο οποίο πανηγύρισαν με έξαλλο τρόπο οι παίκτες της ΑΚ και οι πύλοι της. Είναι δεδομένο ότι η ΑΚ είναι τελείως διαφορετική με αυτό το σχήμα από το σχήμα που είχε στη διάρκεια του πρώτου μηχρόνου. Μεγάλη.
3: 76 λεπτό η ΑΚ τώρα. Έχει την επίθεση ο Ολυμπιακός, κρατάει με τον Σαντιάγο Έσε στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Έσε κρατάει την μπάλα, παίρνει μέτρα. Πλησιάζει τη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ, έχει κοντά του το Ζωάο Μάριο. Επιλέγει να δώσει πιο δίπλα ξανά όμως την μπάλα. Έχει ο Αργεντινός, ψάχνει να βρει τον Δέλσον Μάρτιν. Δέλσον Μάρτιν το σουτ, κοντράρεται η μπάλα πάνω στον Ρασβάν Μαρίν. Και πάλι όμως η μπάλα σε πόδια παικτών του Ολυμπιακού, αλλά η φάση τελειώνει και υπάρχει επιθετικό φάουλ, όπως δείχνει ο Κολόμπο. Και έτσι αυτή η απόπειρα επιθετικής πρωτοβουλίας για τους φιλοξενούμενους ολοκληρώνεται άδοξα. 77 λεπτά και πάμε σε ένα έτσι χιτσκοκικό φινάλε, υπό την έννοια ότι ο Ολυμπιακός...
2: Βλέπω τώρα από το Κοσμοτέ Σπορ, χιλιάδες είναι ο κόσμος που βρίσκεται έξω από το γήπεδο, εκεί στην πλατεία Ετού, και βλέπει και το μάτς από γιγαντοοθόνες. Μιλάμε τώρα ότι πρέπει να είναι ο κόσμος πάρα πολύς απ' έξω.
3: Είναι πάρα πολύς, υπάρχει γιγαντοοθόνη πράγματι, Δημήτρη. Για όσους δεν κατάφεραν να μπουν στο γήπεδο, η σέντρα τέλος του Ολυμπιακού στη μεγάλη περιοχή κόβει ο ρέλβα, όπως και ένα νέο πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προφανώς οι παίκτες του έχουν μάθει από τον πάγκο ότι δεν υπάρχει περιθώριο καν για την ισοπαλία, θέλει μόνο νίκη ο Ολυμπιακός για το δεύτερο προνομιούχο εισιτήριο που οδηγεί στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της ποδοσφαιρικής Ευρώπης. Ένα πλάγιο τώρα έχουν κερδίσει οι φιλοξενούμενοι με τον Ροντινέι, το οποίο εκτελείται στη μεγάλη περιοχή. Κόβουν εκεί όπως ο ΕΣΕ προσπάθησε να την προωθήσει και πάλι κόβει άμυνα τη ΣΑΕΚ. Όμως και πάλι πάρα πηγαίνει σε πόδια αυτού του Ολυμπιακού με τον Ζέλσον Μάρτιν. Ο Ζέλσον Μάρτιν θα την γυρίσει πιο πίσω για τον Πιρόλα. Αλλάζουν εκεί που του Ολυμπιακού. Ο Ζέλσον Μάρτιν πέφτει κάτω. Αφήνει το πλεονέκτημα. Όχι. Βλέποντας ο Κολόμπο σωστά ότι η μπάλα χάθηκε από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ενώ τώρα τα νεύρα οξύνονται. Έχουμε τον Ρασβάν Μαρίν εκεί με τον Φραντίσκο Ορτέγκα. Οι δύο παίκτες ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο και όχι με τις καλύτερες προθέσεις. Και βεβαίως ο διαιτητής σταματάει το παιχνίδι για να τους κάνει παρατηρήσεις. Προφανώς τα τελευταία λεπτά θα είναι πολύ έντονα.
2: ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1 στην Λεωφόρο, Γιώργο Καστάνη.
8: 71 το λεπτό, το 1-2 υπέρ του ΠΑΟΚ διατηρείται, αλλά ο Καλάμπρια...

0: έχουν στο χώρο της μεσαίας γραμμής τώρα ο Ιβανούσετς. Ο Ιβανούσετς κρατάει την μπάλα και δίνει δεξιότερα για τον Ζόνζο Κένι, που νωρίτερα είχε πάρει τη θέση του Χόρχε Σάντζες. Ο Κωνσταντέλιας λύσεται ανάμεσα σε δύο. Τρεις, κρατάει την μπάλα. Πίντο πλέον έκτημα διετής. Αντρίγια, Ιβανούσετς, Γερεμέγεφ στα περιστέρια. Το 1-2 διατηρείται. Πολύ πολύ ψηλά, ενώ θα μπορούσε, αν έπιανε καλύτερα την μπάλα, να σημάδευε προς την εστία. Δεν τα κατάφερε. Το 1-2 διατηρείται υπέρ του ΠΑΟΚ εδώ στην Λεωφόρο. Σε ένα δύσκολο παιχνίδι από κάθε άποψη. Με τον ΠΑΟΚ όμως να θέλει να κρατήσει με κάθε τρόπο αυτό το 1-2 υπέρ του. Τζέριν. Στον χώρο της μεσαίας γραμμής για τον Ζαρουρί Σφιντέρσκι. Έρχεται ο Μιχαηλίδης πολύ δυνατά, αλλά φαίνεται ότι πήρε την μπάλα. Θέλω να δω και το replay. Μια παλιά που περνάει. Τελικά έρχεται ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ πάει για το τρίτο. Ο Κωνσταντέλιας, ο Αντρίγια. Ο Αντρίγια για τον Ιβανούσετς. Ιβανούσετς στην περιοχή, το πλασέ στην αγκαλιά. Πολύ εύκολα του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Το
1: στην Φιλαδέλφια τι έχουμε, Μιχάλη, ένα κόρνερ.
2: Είχαμε ένα κόρνερ τον Ολυμπιακό, έπιασε μια κεφαλιά ο Ρέτσος, ήταν αδύναμη όμως, κανένα πρόβλημα για τον Μπρινιόλι που ήταν σε επίκαιρη θέση, μπλόκαρε την μπάλα. 80 λεπτό, 10 λεπτά χωρίς τις καθυστερήσεις στη Νέα Φιλαδέλφια και τώρα είναι ο Ζωάο Μάριο. Ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος θα βρει τον Ελίασον. Ελίασον από αριστερά, ο Ελίασον δεν είναι τον Ζωάο Μάριο. Ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος θυμίζουμε ότι είναι ο χρυσός σκόρερ της ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και ουσιαστικό ο ποδοσφαιριστής εκείνος που χάρισε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ, ο Πορτογάλος. Ο Ρέλβας τώρα θα κρατήσει την μπάλα, θα δώσει για τον Μαρίν. Ο Μαρίν ψάχνει να βρει ελεύθερο.
1: Γκολ έχουμε στην Λεωφόρο, έλα στη Λεωφόρο.
0: Η Λεωφόρο ισοφαρίζει ο Παναθηναϊκός σε 2-2 με σκόρερ τον Ταμπόρδα στο 80. Πρώτο λεπτό εστραίνει η σέντρα, η κεφαλιά του Σφιντέρσκι, απομάκρυνση του Παυλένκα και ο Ταμπόρδα περίπου από το ύψος του πέναλτι και ραυνοβολεί τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Στέλνει την μπάλα στην εστία, διαμορφώνει το 2-2 και αλλάζει τα δεδομένα αναφορικά με την ομάδα ή με τις θέσεις, με τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή. Ο Παναθηναϊκός γυρίζει από το 0-2 του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο, φτάνει στο 2-2, τώρα στο 81. Με τον Ταμπόρδα. Άρα πρακτικά για τον ΠΑΟΚ είναι μονόδρομος σε αυτά τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης να μην δεχτεί γκολ πρώτον και δεύτερον να πετύχει τρίτο γκολ το οποίο θα του δώσει το προβάδισμα και την νίκη. Ο Ιβανούσε...
1: Ακούτε τον Real FM και η κατάταξη ΑΕΚ 72, Ολυμπιακός 66, ΠΑΟΚ 64, Παναθηναϊκός 52. Αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός πάει στο Champions League και στο Europa League ο ΠΑΟΚ. Συνεχίζουμε πρώτα από την άδεια Λεωφόρο, Γιώργο.
0: Στην άδεια Λεωφόρο το 2-2 είναι το αποτέλεσμα το οποίο έχει διαμορφωθεί στο 22ο λεπτό. Φίλοι του Παναθηναϊκού που βρίσκονται από την πίσω πλευρά της θύρας 13 σε ταράτσες έχουν ανέψει και ένα καπνογόνο και πανηγύρισαν το γκολ της ισοφάρισης. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ στην επίθεση τώρα με τον Ζόνζο Κένι. Αυτός αφήνει για τον Μπάμπα, ο Μπάμπα αριστερά για τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας, για να δούμε την προσπάθεια αυτή με τον Καλάμπρια. Κλείνεται ο Κωνσταντέλιας, λύσεται, θα βγάλει τον Μπάμπα, παρέμβαση κόρνερ που κερδίζει ο ΠΑΟΚ και δεν ξέρω εάν θα χρησιμοποιηθεί σε λίγο και ο Τάισον από τον ΠΑΟΚ, θα το δούμε στην πράξη, αλλά σε κάθε περίπτωση ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έχει κερδίσει, θέλει να εκμεταλλευτεί αυτή την εκτέλεση του κόρνερ για τον ΠΑΟΚ μαζί με τον Ιβανούσετς. Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Ιβανούσετς, 83ο λεπτό Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2, ήταν 0-2 στο ημίχρονο, τώρα είναι 2-2. Αντρίγια Ζίβκοβιτς στην εκτέλεση του κόρνερ στην καρδιά της άμυνας, η κεφαλιά του Γερεμέγεφ, out. Καθόλου καλή η κεφαλιά του πρώην πράσινου νυν ασπρόμαυρου κεντρικού επιθετικού, το 2-2 διατηρείται και ο Λαφών θα τοποθετήσει την μπάλα στο ύψος της μικρής περιοχής για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Το 2-2 εδώ στην Λεωφόρο, επαναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός παίζει για την τιμή του, για την υπόλοιψή του. ΠΑΟΚ θέλει την νίκη καθαρά για την δεύτερη θέση.
1: Από τη Λεωφόρο στη Φιλαδέλφια.
2: Ένα φάουλ έχουν κερδίσει οι παίκτες της ΑΕΚ με τον Μαρίν, ο οποίος θα γλιστρήσει. Και αυτό δίνει το δικαίωμα να πάρει την μπάλα ο Αντρέ Λουίς. Μπροστά του όμως θα πεταχτεί ο Πίλιος και θα διώξει την μπάλα. Για να δούμε την έχουμε στη μεγάλη περιοχή. Βγήκε ο Τζολάκης μπροστά από τον Βάργα. Μπλόκαρε την μπάλα, αυτή τη βαθιά παλιά του Πίλιου. Ήταν ωραία η σκέψη του διεθνή αμυντικού, όμως ο Ούγγρος δεν πρόλαβε να την αξιοποιήσει. Οι παίκτες του Ολυμπιακού τώρα από αριστερά, όπως επειδή

0: Δεν φτάνουν κοντά στη μεγάλη περιοχή, έξω η μπάλα για τον Σαντιάγο Έσε. Ο Έσε, ο οποίος γυρίζει για τον Ροντινέη. Ο Ροντινέη θα κάνει τη σέντρα στη μεγάλη περιοχή και θα μπλοκάρει χωρίς πρόβλημα ο Μπρινιόλι. 84ο λεπτό στη Νέα Φιλαδέλφια. Πάντα ΑΕΚ Ολυμπιακός στο 1-1 με τα γκολ των Ροντινέη στο 41ο λεπτό και Αμπουμπακαρί Κοϊτά στο 72ο. Πίλιος από αριστερά, θα επιχειρήσει τη βαθιά παλιά για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς, ο οποίος θα πιάσει την κεφαλιά, θα τη χάσει όμως, εκεί είναι ο Σαντιάγο Έσε, ο οποίος έχει δώσει πνοή στον Ολυμπιακό με τους φιλοξενούμενους να την κρατούν στην κατοχή τους στον άξονα. Και πάλι μπάλα στα πόδια του Έσε, θα δώσει για τον Φρανσίσκο Ορτέγα από αριστερά. Ο Ορτέγα ψάχνει να βρει τον Γέλσον Μαρτίν, κοντά του ο Ρότα. Κοντά του πέφτει κάτω, δεν υπάρχει κάτι επιλείψιμο στη φάση. Ορτέγα, κόρνερ. Κόρνερ λοιπόν από τον Ρότα σε αυτή την προσπάθεια του Ορτέγα και οι παίκτες του Ολυμπιακού πηγαίνουν πάνω στο Ρότα, όχι με την καλύτερη διάθεση, και αυτό είναι μια αφορμή για να ξεκινήσει μια κλωτσοπατινάδα εκεί.
1: Μέχρι να τελειώσουν η ένταση στη Φιλαδέλφια, Γιώργο, το 2-2 παραμένει.
2: Ναι, η σέντρα του Κέννη στην καρδιά της άμυνας του Παναθηναϊκού. Το σούτ από τον Ιβανούσο, μεγάλη τεράστια ευκαιρία για να κάνει ο ΠΑΟΚ το 2-3, δεν τα καταφέρνει, παραμένει το 2-2. Από την επέλαση του Κέννη, τη σέντρα, την κατάλληλη στιγμή, το απευθεία σου του Ιβανούσετς και από την αριστερή πλευρά στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού, με το δεξί το σου του Ιβανούσετς, μπάλα λίγο out από το αριστερό κάθε δοκάρι του Λαφόρ.
1: Και αυτή παρέα στιγμή... πάντα με την Ιντερβέτελ, live καζίνο πιο ανανεωμένο από ποτέ. Ακούμε τους απόψινούς αγώνες. Ο Γιώργο Καστάνη περιμένει στη Φιλαδέλφια για το corner.
0: Φιλαδέλφια για τον Ολυμπιακό στη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα δεν απομακρύνεται. Ένα πολύ δυνατό σούτ από τον Αντρέ Λουίζ από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Πετάχτηκε ο Μπρινιόλι, όμως η μπάλα έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του. Ήταν ένα δυνατό σούτ από τον Λουίζ αυτό. Όμως η μπάλα δεν βρήκε στόχο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος κυνηγάει το δεύτερο γκολ. Ναι, μεν με το αποτέλεσμα αυτό, όπως έχει διαμορφωθεί στη Λεωφόρο, οι δύο ισοπαλίες του δίνουν το ευρωπαϊκό εισιτήριο του Ολυμπιακού, το δεύτερο για το Champions League. Όμως, επειδή όλα αυτά μπορεί να αλλάξουν από στιγμή σε στιγμή, ο Ολυμπιακός κυνηγάει ένα ακόμα γκολ προκειμένου να κλειδώσει το στόχο του.
1: 87ο λεπτό, κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα τον Real FM. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2. Ξεκινάμε από τη Λεωφόρο πρώτα.
2: Κωνσταντέλια, θα περάσει για τον Ιβανούσης, όχι δεν περνάει. Τελευταία στιγμή θα κοπού απομακρύνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, φάουλ που κάνει ο Κωνσταντέλια στον Καλάβρια.
1: Τάισον χρειάζεται, Γιώργο μου, χρειάζεται ένα Τάισον τώρα εδώ για να τελειώνει η ιστορία. Απλά είναι τα πράγματα.
2: Άρα υπάρχει μια διακοπή στο παιχνίδι για να... Δεν ξέρω αν θα πρέπει να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στον Καλάβρια.
1: Έχει τη διακοπή να πάμε στη Φιλαδέλφια.
0: Τεράστια επέμβαση από τον Κωνσταντίν Τζολάκη, ο οποίος θα αποσοβήσει το μοιραίο, αλλά η φάση έχει σταματήσει για τον Ολυμπιακό. Ήταν πραγματικά μια τρομερή επέμβαση από τον διεθνή τερματοφύλακα του Ολυμπιακού σε ένα σουτ εξ επαφής από τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Εκεί άπλωσε το σώμα του ο Τζολάκης, μια τρομερή επέμβαση, αλλά στο μεταξύ η φάση είχε τελειώσει, υπήρχε offside. 88ο λεπτό, ένα παιχνίδι το οποίο στο τελευταίο του διάστημα μας χαρίζει πολλές συγκινήσεις, τόσες όσες δεν νιώσαμε το προηγούμενο διάστημα. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο, όταν και προηγήθηκε στο σκορ με το Ροντινέη. Να όμως, αφού η ΑΕΚ κατάφερε και με τις αλλαγές του Νίκολης να γυρίσει την εικόνα, να ισοφαρίσει με τον Κοϊτά και να παραμένει ανταγωνιστική. Περνάμε τώρα στο σχόλιο του Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλου.
3: Τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ. Επαναλαμβάνουμε, μετά το 60 βλέπουμε την πρωταθλήτρια ομάδα της χώρας στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ολυμπιακός έχει δεχτεί τον γκολ της Ζωβάνος και πριν από λίγο κινδύνευσε να δεχτεί ένα δεύτερο γκολ. Η ΑΕΚ, επαναλαμβάνω, με το σχήμα που έχει αυτή τη στιγμή είναι πολύ ανώτερα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός απλώς προσπαθεί να κρατήσει το βαθμό της ισοπαλίας. Βεβαίως, ακόμα και αν χάσει, εφόσον το παιχνίδι του ΠΑΟΚ τελειώσει η ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός παίρνει τη δεύτερη θέση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια, μετά το 60, βλέπουμε την ΑΕΚ που δικαίως στέφεται πρωταθλήτρια Ελλάδας.
0: τη Γάλλη. 89 λεπτά. Σε λίγο θα μάθουμε και ποιος θα είναι ο επιπλέον χρόνος.
1: Να πάμε μια βόλτα από τη Λεωφόρο. Πάντα στο 1-1 στη Φιλαδέλφια, Μιχάλη. Ανοιχτό μικρόφωνο. Λεωφόρο, Γιώργο Καστάνη.
2: Στη Λεωφόρο, Παυλάκα, μπλοκάρει την μπάλα. Στην επιθετική προσπάθεια που εκδήλωσε ο Παναθηναϊκός, αλλά χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Έχουμε δει στον 20 λεπτό της αναμέτρησης. Το 2-2 ανάμεσα στις δύο ομάδες. Όπως τα τέλεια λίγο νωρίτερα, αποχώρησε από το γήπεδο και πέρασε τη θέση του ο Γιακουμάκης. Ο Ιβανούς έτσι για τον Γερεμέγεφ. Ο Γερεμέγεφ αφήνει για τον Οσδόεφ. Ο Οσδόεφ αριστερά δεξιά για τον Αντρία Ζήφκοβιτς. Αντρία Ζήφκοβιτς σε οργανωμένη άμυνα, η παίκτες του Παναθηναϊκού θα κάνει μια σέντρα, αλλά περνάει από όλους. Ο Γιακουμάκης πέφτει, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει κάποια παράβαση. Ο Γιακουμάκης, ο Ζαφίρης πίσω για τον Κεντζιόρα. Ο ΠΑΟΚ παίζει τα αρέστα του σε αυτά τα τελευταία λεπτά, ψάχνει ένα τρίτο γκολ το οποίο θα του διασφαλίσει την δεύτερη θέση, εν πάση περιπτώσει την νίκη, για να δούμε τι θα γίνει και στο άλλο παιχνίδι. Ο Κένι πίσω για τον...
1: Στη Φιλαδέλφια λίγο για ένα φάουλ, Φιλαδέλφια.
0: Υπάρχει ένα επικίνδυνο φάουλ με τον Σαντιάγο Έσε που εκτελεί μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Τελειώνει η φάση για τον Ολυμπιακό και έχουμε 5 ακόμα λεπτά. 5 λεπτά ο επιπλέον χρόνος.
1: 5 λεπτά επιπλέον χρόνος στη Φιλαδέλφια, στην Λεωφόρο, Γιώργο.
2: Και 4 λεπτά επιπλέον χρόνο στο Λεωφόρο. Ο Γιακουμάκης για τον Γερεμέγεφ, του Μπάιν, αυτό ο οποίο θα διώξει την μπάλα σε πλάγιο. Πήρε την πουκιά από το στόμα δηλαδή από τον Γερεμέγεφ, ο οποίο αν εκεί έκανε ένα μικρό διασφαλισμό θα ήταν σε θέση βολής. Δεν τα κατάφερε, απομάκρυνε ο Τουμπά. Ο Μπάμπα για ποιον. Πολύ ωραία για τον Ιβανούσετς. Ο Ιβανούσετς σε θέση offside. Υποδεικνύεται από τον από το δεύτερο βοηθό, ο οποίος έλεγχε την φάση. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Απομένουν άλλα τρία. Το σκορ είναι 2-2 ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 2-0 στο ημίχρονο, αλλά στη συνέχεια έδωσε τη δυνατότητα στον Παναθηναϊκό να αντεπιτεθεί, να πιέσει, να ισοφαρίσει σε 2-2. Και τώρα φυσικά είναι σε δεινή, σε πολύ πολύ δύσκολη θέση, διότι αυτό το αποτέλεσμα σε καμία μα καμία περίπτωση δεν τον ευνοεί στην προσπάθεια που κάνει, που θέλει να κάνει. Ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού με την πίεση του Γιακουμάκη με το αριστερό
1: πόδι. Στη Φιλαδέλφια λίγο.
0: Οι παίκτες της ΑΕΚ έχουν την μπάλα στον έλεγχό τους με το Ρώτα, ο οποίος θα βγάλει για τον Βάργα. Ο Βάργα για τον Σβουά, ο Μάριο θα τη χάσουν όμως οι παίκτες της ΑΕΚ. Με τον Έσε να βγαίνει με προϋποθέσεις προς τη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ. Κορτέγα, κεφαλιά εκεί μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δεν είναι καλή αυτή η έμπνευση από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Η φάση τελειώνει άδοξα για τον Ολυμπιακό. Έχουμε διανύσει το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων και υπάρχει αλλαγή για την ΑΕΚ. Τώρα ο Λιούπης...
1: Εκμεταλλευόμαστε την αλλαγή στη Λεωφόρο. Στη Λεωφόρο πάμε.
2: Στη Λεωφόρο το 2-2 διατηρείται, αλλά νωρίτερα οι παίκτες του ΠΑΟΚ διαμαρτυρήθηκαν για χέρι που έγινε στον Καλάμπρια από το γύρισμα του Οσδόεφ στον Γερεμέγεφ. Όχι, δεν βλέπω σε πρώτη φάση και διαγυμνό
1: αυτό. Όχι,
2: να
1: σωστό.
2: Υπάρχει κάποια παράβαση.
1: Σωστά τα λες, σωστά τα λες κύριε Καστάνη, σωστά
2: το
1: λες.
2: Χέρι, ναι, αλλά είναι κολλημένο στο σώμα του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό το λόγο ξεπέρασαν αυτή την φάση. Ενώ τώρα κίτρινη κάρτα δέχτηκε ο Ιβανούσετς, προφανώς για διαμαρτυρία, για την προηγούμενη φάση, την οποία διαμαρτύρηκαν πάρα πολύ έντονα και γενικότερα επέκταση του ΠΑΟΚ. Τώρα, η συνέχεια με τον Λαφόν, ο Σβιντέρης πιάνει την πρώτη κεφαλιό. Ο Κετζιόρα, βλέπω καλά από μακρινή, σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Γερεμέγεφ. Αυτός για τον Οσδόεφ. Ο Οσδόεφ αφήνει για τον Κένι και είναι μία από τις τελευταίες επιθέσεις του ΠΑΟΚ. Για τον Αντρίγια Ζιβκοβιτς, ο Κυριακόπουλος απομακρύνει. Η μπάλα φτάνει, παραμένει στον Αντρίγια. Θα κάνει αυτό στην σέντρα. Ο Ερνάντεθ απομακρύνει. Και οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Πάντοβιτς και τον Ζαρουρί είναι αυτοί που έχουν την μπάλα στην κατοχή τους.
1: 2-2 στην Λεωφόρο, 1-1 στη Φιλαδέλφια. Μιχάλη Φουστερή.
0: Ένα πλάγιο έχει κερδίσει η ΑΕΚ. Ενώ θέλουμε ένα λεπτό για το τέλος και των καθυστερήσεων. 1-1 λοιπόν για την ΑΕΚ. Ένα πλάγιο έχει κερδίσει ο Λάζαρος Ρώτα. Ο κόσμος αρχίζει και αρχίζει τις φωνές, τις επιθυμίες, το γλέντι. Έρχεται η ώρα των εορταστικών εκδηλώσεων που μας έχουν βεβαίως προειδεάσει ότι θα είναι κάτι το μοναδικό για όσους θα το ζήσουν είτε

0: 92.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Τελείωσε το παιχνίδι στην ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Τέλειωσε, ολοκλήρωσε Γιώργο Καστάνη.
2: Έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ, ενώ είχε την νίκη στα χέρια του και θα μπορούσε κάλλιστα να είναι αυτός δεύτερος που θα οδηγήσει, θα μπορούσε να φτάσει στα προκριματικά του Champions League, αυτοκτόνησε, έδωσε περισσότερο χώρο στον Παναθηναϊκό στο δεύτερο ημίχρονο, δίκαιο το τελικό 2-2 και ο ΠΑΟΚ στο Europa League.
1: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Καστάνη, σε λίγο Κώστας Σαρδέλης με την κριτική. ΑΕΚ Ολυμπιακός τελείωσε 1-1, Μιχάλης Φουστέρης ακούμε.
3: Εδώ οι παίκτες έχουν ξεκινήσει τους χορούς. Η ΑΕΚ η οποία ήρθε 1-1 με τον Ολυμπιακό την τελευταία αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός ο οποίος είχε το πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερος. Προηγήθηκε με τον Ροντινή. Οι αλλαγές του Νίκολης, η αλλαγή σχηματισμού επέδρασαν θετικά για τους γηπεδούχους οι οποίοι σοφάρισαν με τον Αμπουμπακαρή Κοϊτά. Στη συνέχεια η ΑΕΚ θα μπορούσε να έχει πετύχει και δεύτερο γκολ. Όμως δεύτερο γκολ θα μπορούσε να έχει πετύχει και ο Ολυμπιακός σε ένα ανοιχτό παιχνίδι, το οποίο έληξε ισόπαλο και οι παίχτες του Ολυμπιακού αγκαλιάζονται. Έμαθαν προφανώς τα ευχάριστα, την ευχάριστη εξέλιξη για αυτό το παιχνίδι της Λεωφόρου, την ισοπαλία του ΠΑΟΚ. Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα μας εκπροσωπήσει και εκείνος στην προκριματική φάση του Champions League και σε λίγη ώρα εδώ θα ξεκινήσει το πάρτι. Ένα πάρτι το οποίο έχει προσκεκλημένους 32.000 φίλους της ΑΕΚ μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια και μπορεί να έχει και τόσους έξω από τη Νέα Φιλαδέλφεια στους γύρω δρόμους.
1: Όπως βλέπουμε την οθόνη δεξιά, ο Ολυμπιακός καταρχήν έχει μπει στα αποδυτήρια.
3: Ναι, οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν μπει στα αποδυτήρια, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Οι παίκτες της ΑΕΚ είναι αγκαλιασμένοι και ζουν τη δική τους γιορτή. Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Ίσα-ίσα οι άνθρωποι της ΑΕΚ, κάποιους οπαδούς της ΑΕΚ που μπήκαν στο γήπεδο, έσπευσαν να τους απομακρύνουν, να μην δημιουργηθεί το παραμικρό παρατράγουδο. Και έτσι οι παίκτες του Ολυμπιακού μπήκαν στα αποδυτήρια και τώρα πλέον υπάρχουν μόνο οι ενωσίτες στον αγωνιστικό χώρο και σε λίγο εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια θα ξεκινήσει η γιορτή. Μια γιορτή που θα είναι φαντασμαγορική όπως μας την έχουν προαναγγείλει, με drones, με πυροτεχνήματα και με πολλές εκπλήξεις για τον κόσμο της ΑΕΚ που θα τη ζήσει από κοντά, είτε θα την ακούσει από το ραδιόφωνο είτε θα τη δει από την τηλεόραση. Και θα συνεχίσει βεβαίως όλη τη νύχτα για το 14ο πρωτάθλημα.
1: Πάμε, ευχαριστώ Μιχάλη Φουστέρη. Αργότερα και πάλι μαζί, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Λουτσέσκου.
4: Σε απογοήτευση, να πούμε.
5: Trying to find the words to describe the current situation. The disappointment might be the very first one.
6: I don't have words.
5: Δεν έχω λόγια.
6: I can tell you just that disappointed for me personally is a very small word. On the same time, this game is reflecting all the season that we had.
5: Προσωπικά η λέξη απογοήτευση για εμένα είναι πολύ μικρή μπροστά στο σημερινό. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι αυτό το παιχνίδι αντικατοπτρίζει τη συνολική εικόνα της σεζόν.
7: Για τα πρόσωπα που παρουσιάζει ο ΠΑΟΚ σε κάθε παιχνίδι.
5: This goes also for the different faces that we saw in the games.
6: For different faces, for the fate, for the moments that we had in our advantage to close the game and we played with the opportunities, the two goals that we received by not being able to clean better the situation, but opportunities that we had after 2-2, a lot, the balls that went out for us few centimeters, the ball that hit one player of Panathinaikos instead to enter in the goal, or for a lot, for everything.
5: Απογοήτευση για τα πρόσωπα, για τις διαφορετικές φάσεις, για τον τρόπο με τον οποίο παίξαμε με τις ευκαιρίες τις οποίες δημιουργήσαμε, για τον τρόπο με τον οποίο δεχτήκαμε τα δύο γκολ που δεν μπορούσαμε να βγάλουμε την μπάλα ουσιαστικά από την περιοχή μας. Απογοήτευση για τις χαμένες ευκαιρίες ακόμα και μετά το 2-2, για όλα.
6: For the more beautiful moments that we played, for the stupidities that we showed in moments.
5: για τις ωραίες στιγμές ποδοσφαίρου που παίξαμε, για την ηλιθιότητα που δείξαμε στις στιγμές του παιχνιδιού. Αυτά.
7: Τι μπορείτε να φανταστείτε για την επόμενη μέρα, ή αν θέλεις να αλλάξω την ερώτηση, τι μπορεί τώρα που έχει τελειώσει το πρωτάθλημα να άλλαζε, κάτι.
5: What could you imagine in this particular moment for the next...
8: No, I don't imagine us, no, please.
7: The second question.
5: Or what would you change from this season?
8: First of all, I would go to pray for a little help for up, because the things that happened to us or have been very tough and affected a lot. This is the most important. Even today, we could have scored one post, one 2 centimeters. Sometimes you need also one ball to go in the goal and to finish the game and to close the game. The injuries that we had, the problems that we had. There are a lot of aspects coming from all this situation, this not fate being with
1: us. Αφήνουμε τον κύριο Λουτσέσκου που είναι φανερά στεναχωρημένος. Πάμε στον κύριο Ντιλίμπαρ, παρακαλώ.
9: Sí, después de no poder ganar la Liga, pues el segundo objetivo es el jugar previa al Champions. Lo hemos conseguido. Para la temporada que viene estaremos ahí otra vez en la pelea. Y bueno, y hoy, pues el partido creo que hemos hecho todo lo que hemos podido por intentar ganarlo. Hemos estado adelantados mucho tiempo, nos han empatado al final. Y bueno, lo bueno es que ha servido esto para quedar segundos.
10: Ναι, η αλήθεια είναι πως μια που δεν μπορούσαμε να είμαστε πρωτοαθλητές φέτος, τουλάχιστον εκπληρώσαμε το στόχο μας να είμαστε και του χρόνου στη μάχη για το Champions League. Θα είμαστε και λοιπόν για μια δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε. Στο παιχνίδι σήμερα προηγηθήκαμε για αρκετά μεγάλο διάστημα. Κάναμε τα πάντα για να μπορέσουμε να το κερδίσουμε. Δεν τα καταφέραμε. Δεχτήκαμε γκολ στο τέλος, όμως τουλάχιστον έχει επιτευχθεί ο στόχος μας.
11: Μας είχε πει να τελειώσει πρώτα η χρονιά. Οπότε ήρθε η ώρα. Τι μπορεί να κρατήσει από την φετινή σεζόν του Ολυμπιακού και τι χρειάζεται για να επιστρέψει η ομάδα στην κορυφή.
10: Λάρ και τερμινό, la temporada. Και es lo que queda después de esto. Así hacemos la cuenta de esta temporada y qué es lo que necesitamos para mejorar las cosas el año que viene.
9: A ver, veníamos de ganar Liga y Copa, veníamos de ganar Conference, veníamos de ganar muchas cosas. No era fácil esta temporada seguir ganando. Ganamos la Supercopa esta temporada. Hemos quedado segundos. Hemos tratado de ganar la Liga y de pelearla en todo momento. No hemos podido conseguirlo. Felicitamos a Laek por el logro de la victoria de la Liga. Pero para la temporada que viene, otra vez, pensar bien las cosas, hacer una buena pretemporada, a ver qué tipo de plantilla hacemos y bueno, tendremos que pensar y tenemos que hablar mucho ahora durante estos días.
10: Ερχόμαστε από πολλά σπουδαία πράγματα. Έχουμε καταφέρει πολλά σπουδαία πράγματα τις προηγούμενες σεζόν. Έχουμε κερδίσει ένα conference, έχουμε κερδίσει πέρσι ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο, φέτος ένα super cup. Φέτος προσπαθήσαμε πολύ να έχουμε ξανά μια επιτυχημένη χρονιά. Δεν καταφέραμε να εκπληρώσουμε κάποιον στόχο, να κερδίσουμε κάποιο τίτλο. Ωστόσο, συγχαίρουμε την ΑΕΚ και την επιτυχία της να είναι πρωταθλήτρια. Και από εδώ και πέρα κοιτάμε τη δική μας δουλειά. Θέλουμε να κάνουμε μια πάρα πολύ καλή περίοδο προετοιμασίας. Τις επόμενες μέρες έχουμε να δουλέψουμε πάρα πολύ, να δούμε τι ομάδα θα διαμορφώσουμε και να κάνουμε όσο καλύτερα και ανταγωνιστικό μπορούμε τον Ολυμπιακό για την επόμενη σεζόν.
11: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κουτς.
1: Αυτά από τον κύριο Μπενίτεθ, πάμε στον κύριο. Συγγνώμη, αυτά από τον κύριο Μεντιλίμπαρ, πάμε στον Μπενίτεθ, τον προπονητή του Παναθηναϊκού.
12: So when we scored the first goal, you could see that we have more belief. With the second goal, still we were pushing.
13: Ωστόσο, μου άρεσε πάρα πολύ η αντίδραση των ποδοσφαιριστών στο δεύτερο ημίχρονο. Τα δώσαν όλα για να μπορέσουν να κερδίσουν τον αγώνα. Θέλαμε να κερδίσουμε τον αγώνα. Και φάνηκε κιόλας ότι στο πρώτο γκολ το οποίο βάλαμε υπήρχε περισσότερη πίστη και εμπιστοσύνη. Πετύχαμε και το δεύτερο και ακόμα συνεχίζουμε να πιέζουμε για να πετύχουμε το τρίτο.
12: And as you say, at the end we could win, we could lose. So it was an open game. And I'm happy for the reaction. And it's a pity that the first minutes we couldn't get a goal and then have more control of the game. But at the end of the day, the reaction was quite good.
13: Από το τέλος της ημέρας κρατάω την αντίδραση των ποδοσφαιριστών. Είναι κρίμα για τα γκολ τα οποία δεχτήκαμε και τον τρόπο που γίνανε αυτά. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση είμαι ευχαριστημένος με την αντίδραση των ποδοσφαιριστών. Σε αυτό το 0-2 καταφέρανε και φτάσανε έστω στο 2-2.
14: Και μια και ολοκληρώθηκε απόψε με αυτό το ματς σεζόν, ποιες είναι οι σκέψεις σας?
13: Yeah, so since this was the last game of the season, what are your final thoughts or the conclusion about the whole season?
12: I have to remind again that we came in October with the target to be in the top four, and it was a point that everybody was just thinking about that, not even the Europa League, and then we were in the last eight of the Europa League, semi-final and top four. It's not ideal, we know that.
13: Σίγουρα ιδιατό δεν είναι αυτό το οποίο έχουμε κάνει. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός είναι για να διεκδικεί τρόπαια. Ωστόσο, να θυμίσω ότι όταν ήρθαμε τον Οκτώβριο, αυτό το οποίο είχαμε ως στόχο είναι να μπούμε στην τετράδα και χωρίς να μας δίνουν πάρα πολλές πιθανότητες για κάτι καλύτερο. Και η ομάδα κατάφερε, μπήκε στην τετράδα, κατάφερε και έφτασε στις 8 του Europa League, στα ημιτελικά του κυπέλου.
12: And as I said also, we achieved the targets and we know the players much better, we know the environment much better and I have the belief that we will do much better next year.
13: Οπότε πετύχαμε αυτό το στόχο, από την άλλη γνωρίζουμε πλέον πάρα πολύ καλύτερα το roster το οποίο έχουμε, όπως και το πρωτάθλημα γενικότερα. Γι' αυτό και είμαι πεπισμένος ότι τον χρόνο θα μπορέσουμε να πάμε πολύ πολύ καλύτερα.
14: Αυτό ήταν ο Ράφα Μπενίτεθ.
1: Ο Ράφα Μπενίτεθ, ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός στα προκριματικά του Conference League, κυρίες και κύριοι. ΑΕΚ 72 πρωταθλήτρια. Θα είναι στο Champions League. Ολυμπιακός δεύτερος 66. Επίσης στα προκριματικά του Champions League. Ο ΠΑΟΚ με 64 στα προκριματικά του Europa League. Και ο Παναθηναϊκός στο Conference League με τους 52 βαθμούς που συγκέντρωσε την τέταρτη θέση. Θυμίζω ότι ο κυπελούχος Όφη θα συμμετάσχει και αυτός πέρασε με την κατάκτηση του κυπέλου στα προκριματικά του Europa League. Τώρα θα πάμε στη διαφημίσεις. Έχει ξεκινήσει ήδη γιορτή για την απονομή του πρωταθλήματος στο Νέα Φιλαδέλφια. Κώστα Σαρδέλη, θα σε παρακαλέσω να περιμένεις ένα λεπτό, να πάμε στη διαφημίσεις που έχουμε. Χρωστάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Real FM. Stages Alive στο Nasis Channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Nasis Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα. Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Κυριακή 31 Μαΐου. Και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνη. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Alimos Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM.
15: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
16: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθετο Σπίτι 25.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Νίκολιτ, πρωταθλητή πρωταθλήτρια ΑΕΚ, στι δηλώσει που κάνει.
19: Much more beautiful after draw, after not losing the game. We made it was difficult to play these two games after winning the league with so much celebration around us, but we managed to save our we say obraz in Serbia. I don't know how is this, you know, our pride and let's say our honesty of the team, of the club, every one of us personally, and this was very important for me and for everybody here in this club. And of course, amazing ambience in front of the hotel, in the streets, in front of the stadium, in stadium, like always. A lot of celebration these days, well deserved. And basically, that's it. We finished the season with a long, long unbeaten run. If I'm not wrong, we make a history today, because if I'm not wrong, in Thessaloniki, we equal the 50-year-old record regarding the longest streak with unbeaten games. And I think that we are now the team.
20: 24.
19: Yeah, if I'm not wrong, take this with reserve before probably Tassos check this. But anyway, I'm proud of this team, about our owner, Mario Liopoli, about Minas Lisandro, CEO, about Javier Balta and Costa, his assistant, my close associates, about my staff, players, everybody, each staff member, players, fans, because this season was amazing, really amazing. And I just want to confirm what I said the last time, that I want to think of all of this as the beginning, not the end of the road. So this could be dangerous moments, because we wouldn't be the first club who celebrated too much and forget to think about the future. Already after 2-3 days we have to start to think what, how. Regarding technical details, we are ready. We organize everything, both training camps, friendly games, even I can tell you dates and opponents and everything. But also all the other things we need to put just a bit to a higher level for the next season if you want to be competitive again.
21: Λοιπόν, τελείωσε, ξεκινάει η γιορτή όπως είπατε. Θα ήταν πολύ καλύτερα να δώσουμε την ισοπαλία παρά με μία ήττα. Παίξαμε για προκειμένου για να κλείσει σωστά αυτή η χρονιά, για να προστατεύσουμε, όπως είπαμε, και αυτό που έχουμε δημιουργήσει, την εικόνα μας, την αξιοπιστία μας. Έπρεπε να πω συγχαρητήρια στα παιδιά, ήταν πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό. Μετά από δύο περίπου, τρεις ημέρες πολύ έντονων συναισθημάτων, πολύ έντονων εορτασμών, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως, θέλω να ευχαριστώ τους πάντες για όλο αυτό που έχουμε ζήσει εδώ, στο ξενοδοχείο, στον δρόμο καθώς ερχόμασταν, εντός του γηπέδου, εκτός του γηπέδου. Έγινε μια υπέροχη ατμόσφαιρα, ήταν κάτι πάρα πάρα πολύ όμορφο, και βεβαίως αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες, αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια βεβαίως στον ιδιοκτήτη της ομάδας, στον κύριο Λισάνδρου, στον Χαβιέ, σε όλη την ομάδα, στον Κώστα, σε όλους όσους προσπάθησαν για να στήσουν αυτό που είδαμε σήμερα. Κλείνει κάπως έτσι η χρονιά, όμως πρέπει να πω το εξής. Θα γιορτάσουμε, αλλά αυτό θα διαρκέσει 2-3 ημέρες, διότι είναι ένα επικίνδυνο σημείο να κρατήσουν υπερβολικά πολύ αυτοί οι εορτασμοί. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό που έρχεται μετά, διότι όπως είπα και στην προηγούμενη μου συνέντευξη, αυτό δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή κάποιων πραγμάτων που ξεκινούν από τώρα. Και σε ό,τι αφορά το τεχνικό κομμάτι, είμαστε ήδη προετοιμασμένοι, ξέρουμε λεπτομέρειες τεχνικού χαρακτήρα για την προετοιμασία, τα φιλικά. Μπορώ να σας πω, αν θέλετε, και ημερομηνίες, καθώς κλείνουμε αυτή τη χρονιά με το καταπληκτικό αυτό ρεκόρ του ΑΕΤ του Σερή, νομίζω 24 αγώνων, με ένα πολύ όμορφο τρόπο. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει σε 2-3 μέρες να ολοκληρώσουμε τους εορτασμούς και να προετοιμαστούμε προκειμένου να ανεβάσουμε ακόμα πιο ψηλά τον πύχη για την επόμενη χρονιά. και σε αυτό το επίπεδο δουλεύουμε ήδη.
19: Thanks to Andreas, who was translating this this long, long sentences all around the season. He's also champion in translation, I'm sure, in Greece this season. Yeah.
21: Νομίζω ότι χρειάζεται να διερμηνεύσω κάποια καλά λόγια για μένα. Τον ευχαριστώ. You made my life easier.
2: Enjoy the night, coach. Thank you.
1: Λοιπόν, να πανηγυρίσουμε 2-3 μέρες και μετά να ξεκινήσει η δουλειά, είπε ο κύριος Νίκολιτς, ο πρωταθλητής, ο προπονητής πρωταθλήτρια ΣΑΕΚ. Κώστα Σαρδέλη, έχουμε 2 λεπτά. Γιατί τι στράβωσε σήμερα στον ΠΑΟΚ, θα ήθελα να μου πεις, ένα ΠΑΟΚ που μένει εκτός Champions League και περιορίζεται στο Europa League μια χρονιά που δεν ήταν όπως την περίμενε, όπως την ήθελε αρχικά ο Ρασβάν Λουτσέσκου.
20: Τελείωσε το βάσανο για τον ΠΑΟΚ, έτσι όπως εξελίχθηκε φέτος η σεζόν, Δημήτρη. Μια σεζόν η οποία ξεκίνησε με αρκετά, με μεγάλη αισιοδοξία. Δεν συνέχισε το ίδιο, ειδικά από τον Γενάρη και μετά τα πράγματα δεν πήγανε καθόλου καλά για τον δικέφαλο του Βορρά, τόσο αγωνιστικά όσο και εξωαγωνιστικά. Τώρα για το σημερινό παιχνίδι ήταν μια, πιστεύω, μια ξεπαντικοτούρα των περισσότερων μάτς του ΠΑΟΚ από τα Χριστούγεννα και έπειτα. Δηλαδή βλέπουμε ένα ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο να είναι πολύ επιβλητικός, να είναι καλύτερη ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να παίρνει προβάδισμα τις περισσότερες φορές με ένα γκολ. Και στη συνέχεια όλο αυτό το οποίο έχει χτίσει σε αυτά τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο
1: να το διαλύει.
20: Και να το διαλύει ακριβώς.
1: Μετά το 60 το διέλυσε.
20: Και νωρίτερα. Και νωρίτερα. Όπως είχαμε δει το πιο πρόσφατο παράδειγμα στο τελικό κόντρα στον Όφη. Στο Βόλο που ο ΠΑΟΚ στο πρώτο 20 λεπτό ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος, πίεζε ασφιχτικά τον αντίπαλο, κατάφερε να προηγηθεί κιόλας, αλλά δεν κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει το προβάδισμα το οποίο απέκτησε, όπως έγινε και σήμερα. Και λέγαμε ότι είναι το ζήτημα να βρει και ένα δεύτερο γκολ, και η απόδειξη είναι ότι δεν είναι το ζήτημα να βρει δεύτερο γκολ, γιατί το βρήκε σήμερα, αλλά δεν κατάφερε να διατηρήσει αυτό το προβάδισμα. Μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο και ήταν μια ομάδα η οποία θεώρησε δεδομένη την νίκη. Ίσως να επηρεάστηκε από την εικόνα του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο και να θεώρησε ο Ρασβάν Λουτσέσκου ότι θα πάει έτσι και το υπόλοιπο 45 λεπτό. Αν ναι, ήταν ένα λάθος εκτίμηση σίγουρα από τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Σίγουρα και ο Παναθηναϊκός ήταν βελτιωμένος στο δεύτερο 45 λεπτό. Περιόρισε κατά πολύ, εκμηδένισε τα λάθη που έκανε στη γραμμή της άμυνας. Βοήθησε και η αλλαγή του Ρενάτο Σάντσες, όπως είπαμε και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, που έδωσε έτσι μια μεγαλύτερη ταχύτητα στον άξονα, να κατάφερε να μοιράσει μπαλιές και να δημιουργήσει έτσι ο Παναθηναϊκός προϋποθέσεις από τα πλάγια για να σκοράρει. Και είναι ένα διάστημα στο οποίο ο ΠΑΟΚ δεν καταφέρει να δημιουργήσει καθόλου ευκαιρίες. Δηλαδή από το 60 μέχρι μέχρι και το 85 είναι ένα διάστημα στο οποίο ο ΠΑΟΚ δεν απειλεί καθόλου.
1: Ναι.
20: Και ο Παναθηναϊκός κάνει τη μία φάση σχεδόν μετά την άλλη. Και είναι απλά ένας Παυλένκα κάτω από τον κολπό, στο οποίο προσπαθεί να μαζέψει τα σημάδια, όπως τον είχαμε δει να κάνει το ίδιο και στα περισσότερα μάτς των play-off. Χαρακτηριστικό είναι και το μάτς με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, όπου εκεί έτυχε ο ΠΑΟΚ και κέρδισε, αλλά δεν γίνεται σε κάθε παιχνίδι η τύχη να είναι με το μέρος σου. Τώρα εντάξει, ό,τι και να πούμε, okay, χάθηκε το εισιτήριο του Champions League, βέβαια να πούμε ότι να βάλουμε στην κουβέντα και το γεγονός ότι δεν ξέρουμε άμα ο ΠΑΟΚ είναι ακόμα έτοιμος για το Champions League. Ότι
1: με αυτά που είδαμε φέτος, όχι.
20: Με αυτά που είδαμε φέτος, σίγουρα δεν
1: να
20: είναι.
1: Να τα λέμε τα πράγματα πώς είναι. Όχι, δεν είναι.
20: Είναι δηλαδή με βάση την εικόνα της ομάδας στην φετινή σεζόν, τη συνολική εικόνα της ομάδας στην φετινή σεζόν, είναι μια θέση, δίκαιη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι βάσει της εικόνας αδικήθηκε ο ΠΑΟΚ εφέτος. Εντάξει, δεύτερος προκριματικός Europa League, θα μπορούσε να ήταν και πιο εύκολο το έργο του, να έχει πάρει το ιστορικό για τα play-off, άμα είχε κατακτήσει το κύπελο. Έμεινε εκτός από όλους τους φετινούς στόχους και από την επόμενη μέρα, από αύριο, ξεκινάει ο σχεδιασμός εν ώψη της καινούργιας σεζόν, καθώς ο ΠΑΟΚ τέλη Ιουλίου μπαίνει
1: σε ρυθμούς αγωνιστικούς πλέον.
20: Σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Η προετοιμασία προφανώς θα έχει ξεκινήσει νωρίτερα για τον δικέφαλο του Βορρά, Δημήτρη.
1: Ευχαριστώ τον Κώστα Σαρδέλη και τον Γιώργο Καστάνη από Τηλεοφόρο. Να θυμίσω εγώ ότι ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο 30 λεπτό με τον Οσντόεφ. 5 λεπτά αργότερα ο Μύθου έκανε το 2-0 για τον ΠΑΟΚ. Μείωσε ο Τσέριν στο 68 και στο 81 ο Ταμπόλδα έκανε το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2. Την ίδια ώρα στη Νέα Φιλαδέλφια ο Ολυμπιακός με το Ροντινέι στο 41 προηγήθηκε. Ο Κοϊτά στο 72 το 1-1. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός είναι αυτός που παίρνει το εισιτήριο, το δεύτερο εισιτήριο για το Champions League. Ξαναθυμίζω, τελική κατάταξη ΑΕΚ 72, Ολυμπιακός 66, ΠΑΟΚ 64, Παναθηναϊκός 52. Σε ό,τι αφορά από την 5η έως την 8η θέση, εκεί ο Άρης τελευταία αγωνιστική των play-off κέρδισε 3-0 το Λεβαδιακό και Όφη 3-1 τον Βόλο. Εκεί, κυρίες και κύριοι, έχουμε στην 5η θέση τον Άρη με 31, έκτος ο Λεβαδιακός 31, ο Όφη 7ος με 23 και ο Βόλος 8ος με 17. Και για τα play-out η κατάταξη είναι στην ένατη θέση ο Ατρόμητος 43-38, η Κηφισιά, Πανετολικός 36, Αστέρας Τρίπολης 33. Ατρόμητος, Κηφισιά, Πανετολικός, Αστέρας Τρίπολης μένουν στην κατηγορία. Η ΑΕΛ 13η με 30 βαθμούς υποβιβάζεται και ο Πανσεραϊκός τελευταίος 14ος με 29 βαθμούς υποβιβάζεται. Σήμερα ο Πανσεραϊκός έφερε 1-1 με την ομάδα του Πανετολικού. Χθες νίκη χωρίς αντίκρισμα είχε κάνει η ΑΕΛ, η οποία ΑΕΛ κέρδισε τον Ατρόμητο 2-1, ενώ ο Αστέρας Τρίπολης 0-0 είχε φέρει με την Κηφισιά και έτσι μένει ο Αστέρας Τρίπολης και υποβιβάζεται ΑΕΛ και Πανσεραϊκός. Σε λίγο έρχεται ο Δημήτρης Πέτρου εδώ στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου για πολύ ωραία μουσική. Να σας πω εγώ, τελικό Newcastle West Ham 3-1. Βυθίζεται ακόμη περισσότερο η West Ham, η οποία πλέον είναι πολύ δύσκολη κατάστασή της για την παραμονή. Στην Ισπανία τελικά Athletic Bilbao Celta 1-1, Athletic Madrid της Χιρόν 1-0, Elche Χετάφ 1-0. Καθυστερήσει 8 λεπτό, Levante Mallorca 2-0, Oviedo Alavés 0-1. Οσασούνα Εσπανιόλ 1-2, Ραγιο Βαγεκάνο, Βιγιαρεάλ 2-0, καθυστερήσεις 8 λεπτό, Ρεάλ Σοσιεδάδ Βαλένθια 3-4, Σεβίλη Ρεάλ Μαδρίτης 0-1 με γκολ του Βινίσιους και στις 10:15 η πρωταθλήτρια Μπαρτσελώνα παίζει με την Μπέτις. Ήταν αυτά στην Ισπανία, έχει ξεκινήσει η γιορτή. Μία μικρή τζούρα από αυτά που γίνεται, να πάρουμε μια γεύση τώρα στη Φιλαδέλφια.
2: Παίρνει και αυτό το δικό του κομμάτι στο φως.
3: Με τον Μίμη Παπαϊωάννου Κουστάρη φτάνει στην κατάκτηση του τέταρτου πρωταθλήματος.
1: Γίνεται μια ιστορική αναδρομή των 14 τίτλων που έχει πάρει η ΑΕΚ στην ιστορία της πρώτης εθνικής και της Super League. Πάντα στην παρέα μας, να σας θυμίσω, ήταν η Dervetten Live Casino, καθημερινή διασκέδαση πάντα κοντά μας. Αύριο στο μαγκαζίνο θα έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ για ό,τι έγινε στη Φιλαδέλφια, τη γιορτή αυτή για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αυτή την ώρα είπαμε μεγαλειώδη φιέστα της πρωταθλήτριας ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, όπου θα γίνει και η απονομή του πρωταθλήματος στην ΑΕΚ. Η προνομιούχος δεύτερη θέση πάει στον Ολυμπιακό, δηλαδή η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό θα είναι αυτή που θα πάνε στους προκριματικούς του Champions League, και από εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ στο Europa, ο Παναθηναϊκός στο Conference και ο κυπελούχος Όφη στο Europa League. Γιώργος Δαβαρίνος στην τελική ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Τζιβελεκίδης, Κατρίνα Βουτσά επιμελήθηκαν τα ηχητικά, η Βάσια Κούτρα και η Δέσποινα Καλοχέρη ήταν στην υποστήριξη της εκπομπής, ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Από όλους εμάς ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Πρωταθλήτρια Ελλάδος η ΑΕΚ, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Δημήτρης Πέτρου.

0: 92.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρίντα Ντέκτιν. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλαινοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Runaway. Mary Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
3: exceptional. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθεια.
6: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
4: Άσε μαζένου πα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

νέα γη των Παρθένων της χώρας, στα ιερά του νοτιά. Τους χρησμούς σου θα πεις. Εκείνη όμως δεν θα έρθει πια. Δεν θα έρθει.

0: Prisma 92.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρίντα Ντέκτιν. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Charisma 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο, 20 χρόνια μετά.

0: ρωτήσεις, θα μάθει όλο το σχολείο του είσαι.
1: Είσαι ηλίθια.
2: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
0: Άσε μαζένουπα.
1: Πως είσαι έτσι ρε.
2: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
3: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

φως μες στην καρδιά να μας σκεπάζει. Μα σ' αγαπώ σου το έχω πει, κι αγάπη σου σαν Κυριακή.

0: Prisma 92.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

το ένα βλέμμα σε ρωτάει να δει αν με σκεφτόσουν λιγάκι. Φαντάσου να απαντούσες ναι συχνά.

ίσως με ρωτούσες τώρα τι. Αν ίσως με ρωτούσες πού τραβάμε, θα σου λέγα ο αέρας θα σου πει.

0: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
1: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιμ. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
2: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Mary Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free,
3: I feel exceptional. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.